0: αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, με τον κύριο που έχουμε μπροστά μας, έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Όχι, θέλω στο φίλο μου του Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε το δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερση.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα. Φυσικό.
0: Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερως οι φυσικές, πάμε.

0: Μη μου ζητάτε να σας πω που είμαστε. Είμαστε κάπου στη Θεσσαλία. Όποιοι έχετε δει εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο θα καταλάβετε. Λοιπόν, φυσικό καλός. Είμαστε στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά. Εμείς για χόρτα είπαμε να πάμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε και αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα το δούμε. Στοπ τώρα. Γυρίζω.
1: Για τον καταράκτη.
0: Ναι.
1: Ανεξερεύνητος ακόμα.
0: Ανεξερεύνητος. Γι' αυτό δεν λέω εγώ που είμαστε.
2: Πάμε σιγά σιγά προσεκτικά.
0: Κοιτάω.

0: μέσα στο πουθενά, μέσα στη φύση, εδώ που δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα δει ένα τέτοιο θέαμα, πόσο μάλλον ένα τέτοιο μικρό ο καταράκτης, αλλά για το σημείο που είμαστε είναι παράξενο και περίεργο και λίγο παράλογο, αλλά δημιουργήθηκε σε τρία... Όταν έχει πολύ νερό, είναι σε τρία κομμάτια, σε τρία σημεία. Ένας είναι αυτός που βλέπουμε μπροστά, δύο δίπλα που δείξαμε. Ναι, με το πολύ νερό που κατεβάζει, ε.
1: Ναι, όταν κατεβάζει το νερό είναι πίσω.
0: Χόρτα που θα βρούμε. Χόρτα θα βρούμε. Αλλά κάναμε μια...
1: Είδαμε στη φύση να μην πάρουμε χόρτα, τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, κάναμε μια στάση έτσι αναψυχής.

Λατρεμένα, αγαπημένα προϊόντα Ζουριδάκι. Έχω σκιοφιχτά, έχω παξιμάδι, έχω ελαιόλαδο. Θα κάνω μια κριτική σαλατάρα να τρώτε όλο το καλοκαίρι. Φάτε και το χειμώνα, γιατί θα έχετε καλές ντομάτες για αυτές που έχω εδώ. Θα βάλουμε ατζούγια, θα βάλουμε τουρσιά. Εύκολη είναι. Θα βράσετε τα σκιοφιχτά, δεν θέλουν πολλή ώρα, γύρω στα 15 με 17 λεπτά. Α, δεν θέλουν πολλή ώρα, 17 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Τα σκιοφιχτά είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Θέλουν 15 με 17 λεπτά, έτσι. Και σε χαμηλή φωτιά να μην διαλυθούν. Ξεκινάω τώρα. Βάζω πάνω το drifty και παίρνω τρίμα ντομάτα σου. Ουπ, πάμε αλλιώς. Ξεκινάμε. Δεν την κόβω την ντομάτα με ζαράκια. Θέλω να κάνω σάλτσα. Φρέσκια ντομάτα φυσικά. Μπείτε λοιπόν και κλικάρετε στο ζουριδάκι.gr γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Έχουμε και ελαιόλαδο εδώ. Κριτικότατο.

αλάτι, πιπέρι σπασμένο χοντρό, για ένα δώρο. Κριτική σαλάτα χωρίς κριτικό αγγούρι γνωσού, θα το κόψω ροδέλες έτσι παραδοσιακά, χωριάτικα. Ξιδάντες ελιές κριτικές. Πιπεριά, κέρατο ή κατσίκα που λέμε στο χωριό μου. Πάμε για αυτή λίγο έτσι διαγώνια. Με το σαντόκου, το φορζέ εδώ το αγαπημένο μου. Πίσω πινέλ. Αγαπάμε να κόβουμε με μαχαίρια ο πινέλ. Πόπο σαλατάρα. Να τρώει όλη η οικογένεια. Γευματάρα. Αυτή η σαλάτα θέλει ριγάνι. Θέλει καλή ριγάνι. Όπως θέλει και ένα τουρσί καλοκαιρινό, τουρσί γλιστρίδας, από τα χεράκια μου. Στείλτε μου μήνυμα να σας πω τη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε και κάπαρι, ξίδι, εγώ προτιμώ το μιλόξιδο. Μας έμεινε να ανακατέψουμε, να στήσουμε με ατζούγες και να θρηματίσουμε ή να βάλουμε και ολόκληρα αυτά τα υπέροχα βραβευμένα παξιμάδια με λάδι και ρίγανο. Έχει και με ντομάτα. Είπαμε, zouridakis.gr. Μπείτε στο e-shop του. Εκτός από αυτές τις υπέροχες ατζούγες, μπορείτε να βάλετε και γάβρο μαρινάτο, μπορείτε να βάλετε και παστό κολλιό, μπορείτε να βάλετε και ρέγκα, ό,τι αλίπαστο σας αρέσει. Και λίγο λαδάκι πάνω για τη γεύση από την κονσέρβα. Μπουκές, σαν κρουτόν.

0: Μα στη φύση και βρει. Δεν ανοίγει. Ο όπινελ δεν ανοίγει. Έχει δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ. Γύρισε το. Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Και άνοιξε τον.
1: Ωραία.
0: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Και βρήκαμε.
1: Ζώχια. Αυτά γίνονται και βράζονται. Τα ζώχια που βράζει το πιο γλυκό χόρτο που υπάρχει. Το πιο γλυκό χόρτο είναι το ζώχι.
0: Έχει αγκάθι αυτό.
1: Ναι, δεν είναι αγγελό, είναι αυτό, είναι πολύ μαλακό.
0: Τα γαϊδουράγκα θα ποια είναι.
1: Είναι άλλα. Αυτά είναι ζώχια. Αυτά που γίνονται, βράζονται μαζί με ραβίκια και γίνονται το καλύτερο. Oh. Ζώχο δηλαδή. Το καλύτερο.
0: Σαν λουλούδι είναι.
1: Και μέσα η γάλα. Κοίταξε εδώ που βγάζει το γάλα κάτω.
0: Το γάλα, ε.
1: Ναι. Και αν το κόψουμε και πιο κάτω θα βγάλει και ξανά γάλα εδώ. Είναι λίγο προς το πικρό τώρα του.
0: Πικρό,
1: στο
0: άλλο, ναι. Θεραπευτικό. Αυτό εδώ είναι ζώχι μικρό. Βάρω τον πινέλ μου και το ξεπατώσω. Εύκολα. Αυτά εδώ τι είναι τώρα.
1: Αυτά λέγεται σπανάκι.
0: Είναι το άγριο, το σπάνιο σπανάκι.
1: Το σπάνιο, το σπανάκι.
0: Το οποίο... Το σπόρο.
1: Κάνει μεγάλα φύλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το σπόρο το βγάζουμε από αυτά εδώ τώρα. Αυτό το άφησε για σπόρο τώρα. Αυτά εδώ, όλα αυτά θα βγουν σπόρους. Όλα αυτά εδώ. Από αυτό θα πάρουμε το σπόρο τώρα για να σπείρουμε την. Είναι φυταριά τώρα. Αυτό για σπόρο τώρα. Σπόρο. Κάνει πάρα πολλά σπόρια. Πάρα πολλά σπόρια. Κοίταξε πόσα σπόρια κάνει. Που να σπείρει με αυτό μισό στρέμμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, με αυτό το σπόρο που θα βγάλουν όλα αυτά τα φυτά. Τα φύλλα, ναι. Τα φύλλα από αυτά. Φύλλα από αυτά και είναι η καλύτερη ομή σαλάτα.
0: Oh.
1: Ορίστε. Τώρα όσο μεγαλώνει το φυτό, μικράνουν τα φύλλα μετά. Όσο είναι χαμηλά, τα φύλλα είναι 4. Σαν το σπανάκι, αλλά είναι πολύ πιο παχύριστο και πιο γλυκό από το σπανάκι.
0: Πιο γλυκό.
1: Ναι, πολύ πιο γλυκό από το σπανάκι. Φέρνει τζάνα να τα βάλουμε μέσα.
0: Έρχομαι. Μάζεψε και κρεμμύδια φρέσκα ο άνθρωπος.

0: συνοδεύσει με τη σαλάτα.
1: Αυτά είναι φθινοπουργιάτικα τα
0: ναι.
1: Κρεμμυδάκια. Πέρασαν το χειμώνα όλων.
2: Βγείτε στη φύση, μάθετε τι έχει φύση και βάλτε το στο στόμα σας. Μην παίρνετε όλα τα χημικά. Καλά δεν λέω.
0: Σεμινάριο σας κάνουμε σήμερα φυτολογίας.
1: Όλη στη μύρισα, δεν και ωραία μυρίζει.
0: Άγρια ρίγανη, τελείως διαφορετική η μυρουδιά της.
1: Η άγρια ζουκνή δεν είναι αυτή εδώ.
0: Δείτε, δείτε. Και άγρια τσουκνίδα που μόλις την πιάσω εγώ.
1: Άγρια τσουκνίδα.
0: Εκτός από τις πίτες τρώγεται και σαλάτα. Δείτε. Δεν μυρίζει ζουκνίδα, αλλά αγγυλώνει που λένε και στα χωριά μου. Και αυτό.
1: Ρίγανη. Και αυτό.
0: Ρίγανη.
1: Ρίγανη.
0: Και άλλη ρίγανη. Και μου υποσχέθηκε ότι θα βρούμε και σπαράγγια. Ή δεν είσαι σίγουρος?
1: Ναι, θα βρούμε και σπαράγγια.
0: Για. Και άμα δεν βρούμε δεν πειράζει.
1: Θα τα βρούμε, όχι, βρούμε πολλά.
0: Ήδη δείξαμε πολλά πράγματα.
1: Θα μαζέψουμε και όλα και σαλάτα. Θα μαζέψουμε και σαλάτα.
0: Πάμε. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε? Μολόχα.
1: Μολόχα είναι η μέτα.
0: Μέτα, ε.
1: Εδώ είναι η μέτα εδώ.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι ημιορεινό. Δείτε. Εδώ χιονίζει με το παραμικρό, ε. Χιονίζει και την άνοιξη, να ξέρετε.
1: Τώρα εδώ έχει όμως όλα τα αρωματικά. Εδώ είναι η μολόχα.
0: Άγρια μέντα.
1: Αυτό είναι το πολυκόμι.
0: Άγρια μέντα.
1: Αυτό είναι το πουλίκουμπο εδώ. Έτσι λέγεται, πουλίκουμπο λέγεται αυτό εδώ. Αυτό λέγεται πουλίκουμπο, το οποίο κάνει πολλούς κόμπους.
0: Το πολύκομπο δίπλα, που κάνει πολλούς κόμπους. Τι μυρουδιά έχει το πολύκομπο?
1: Είναι τόσα φυτά εδώ, είναι
0: όλα. Πω, πω, αρώματα.
1: Όλα αρώματα είναι, όλα αρώματα είναι.
0: Αυτά είναι και αφέψιμα, αλλά μπαίνουν και μέσα σε πίτες, ας πούμε. Σε φαγητό.
1: Ωραία,
0: αυτό πάλι τι είναι?
1: Το χρησιμοποιούν για κάποια φαρμακευτική.
0: Για να μυρίσω.
1: Ιδιότητα.
0: Βασικά, και η άγρια μέντα δεν έχει καμία σχέση με τη μέντα που μυρίζουμε. Τελείως διαφορετική. Αυτό εδώ τώρα.
1: Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο έχει μια ωραία άλλη.
0: Κάτι πιο άγριο αυτό. Πιο,
1: πιο, άγριο,
0: πιο σκληρό.
1: Πιο φυσικό.
0: Ναι. Αυτή πιο strong. Είναι, αυτό, είναι το ίδιο, για να δω.
1: Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω είναι όλο αρωματικά φυτά. Έχει αυτά. Άγρια αρωματικά φυτά.
0: Ανεβαίνουμε.
1: Εδώ πιο ψηλά αρχίζουν να αντίζουν τώρα. Μέντα, το πολύκοπο, όλα αυτά αρχίζουν να αρχίζουν τώρα.
0: Μέντα, πολύκοπο. Δείτε. Δείτε. Δείτε. Δείτε. Τι έχω.
1: Πόσο βρήκαμε, 4 βρήκαμε.
0: Ναι. Βρήκαμε ρίγανη άγρια. Μέντα, άγρια. Πώς το είπες, πολύ. Πολύκοπο.
1: Πολύκοπο. Αυτό είναι άλλο πάλι. Φυτό το οποίο και αυτό αρωματικό είναι.
0: Και άλλο και αυτό μοιάζει με άγρια ρίγανη.
1: Όχι, άλλο.
0: Αλλά είναι άλλο. Κοιτάξτε ρε παιδιά.
1: Κοίταξε εδώ.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε τι ομορφιά έχει βασικά. Δείτε, δείτε. Πίστευτο.
1: Και αν ψάξουμε όλο σε αυτό το μέρος, θα δούμε ό,τι αρωματικό φυτό έχει. Είναι όλα αρωματικά φυτά.
0: Οι ανθοδέσμοι της φύσης από μένα για σας. Άγρια τσουκνίδα η οποία έχει μεγαλώσει και ακριβώς κάτω,
1: δίπλα, κάτω
0: είναι η τσουκνίδα την οποία βάζουμε στις πίτες κτλ. Κτλ.
1: Όταν μεγαλώσει.
0: Θέλει γαντάκι. Κάποιοι βέβαια την πιάνουν και έτσι, δεν ξέρω.
1: Πώς.
0: Έτσι, με χωρίς γαντάκι.
1: Όχι, την τρώω έτσι.
0: Την πιάνεις.
1: Τρώω στην κορυφή, ορίστε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σε τσιμπάει. Και την τρώω.
1: Όχι, βεβαίω.
0: Ανάγκη μου.
1: Το καλύτερο, ναι. Εγώ τρώω μία-δύο την εμένα τρώω. Ειδικά άμα είναι τρυφερή. Αυτά είναι πιο τρυφερά. Θα κοιτάξω πιο τρυφερό. Όχι, θα τρώω γιντάνιτα. Αυτό το γιντάνιτα. Πιο υγιεινό φυτό.
0: Δεν υπάρχει. Είναι λένε.
1: Για το ορικό.
0: Για το ορικό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Έτσι το λένε.
1: Ναι.
0: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Αυτό και.
1: Είναι πολύ γευστικό όμως.
0: Και η γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι άμα το τρώω όπως το τρώω. Πικρίζει λίγο. Αλλά είναι τόσο γευστικό όσο αφήνει τέτοια γεύση στο σώμα.
0: Στο,
1: δηλαδή,
0: στο τέλος.
1: Που είναι ευχάριστη.
0: Καταλαβαίνετε τώρα. Όταν τα ζώα τρώνε όλα αυτά εδώ τα αρωματικά και ό,τι υπάρχει στη φύση και δεν τρώνε φυτοφάρμακα κτλ, τι αποτέλεσμα έχουμε στο τραπέζι μας, τι αποτέλεσμα έχουμε γευστικό,
2: και φυσικά στην υγεία μας. Άλλο να τρως τώρα πρόβατο και αρνί

0: ταλικό εδώ με αυτά τα αρώματα και άλλο να τρως, να μην πω από πού. Κάποιοι τα λένε αμβρονιές, κάποιοι τα λένε ομβριές, κάποιοι τα λένε σπαράγγια. Βράστε τα, πιείτε το νερό.
1: Σαλάτα γίνονται.
0: Σαλατούλα με τα αυγά, ομελέτα.
1: Θα τα κόψουμε κι άλλα.
0: Ναι. Λίγο βράσιμο και δεν πετάμε το νερό. Λίγο λεμόνι. Λέχο είναι γένο... φάρμακο.
1: Βλέπω γένο πάνω από τα...
0: Ναι. Πώς κάνει από πάνω.
1: Σκάνει από πάνω τα... Πώς θα σώδησε με κάτω και από πάνω. Έτσι. Σκάει το σπαράγγι.
0: Αυτό τώρα ολόκληρο μέχρι που κόβεται, όσο πιο ψηλά.
1: Όσο πιο ψηλά, όσο πιο τρυφερό.
0: Έτσι. Το άλλο δεν τρώγεται.
1: Σπάζει με το χέρι, ορίστε. Δεν χρειάζεται από τη μαχαίρα, δεν τίποτα το κόβεις. Από εκεί κάτω μετά σκληραίνεις. Τι κόβεις μετά, τα μικρά.
0: Τα δίπλα, τα παρακλάδια,
1: τα
0: παρασπάραγγα.
1: Ναι, ναι, αυτά είναι τα πιο τρυφερότερα ακόμη.
0: Για πες μου αυτό τώρα, ότι αυτές δεν είναι σπαραγγές, απλά μέσα αυτά προσπαθούν να βγουν στο φως για να...
1: Στο φως, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ρίζα, είναι, είπαμε, κάτω από το δέντρο, από το κάθε δέντρο, να είναι σκιά από κάτω η ρίζα.
0: Μπράβο.
1: Και προσπαθούν να βρουν τον ήλιο.
0: Μπράβο, για να βγουν πάνω και να γίνουν...
1: Να βρουν τον ήλιο, ναι.
0: Και περνάνε, τα κόβουμε όπου μέσα, είναι τρυφερά.
1: Περνάνε μέσα από το δέντρο αυτό, όσο ναι. Πυκνό και αν φαίνεται, για να βγουν πάνω για να τα χτυπήσει ο ήλιος.
0: Όταν σταματάει να γίνεται τρυφερό εκεί, δεν το κόβουμε. Το κόβουμε μέχρι εκεί που είναι τρυφερό.
1: Όπου είναι τρυφερό, ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, αυτό το τρυφερό. Εδώ. Κόβουμε την κορυφή. Που κόβεται με το χέρι, δεν χρειάζεται με τη μαχαίρα ή τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίτα τη λανιδιά.
0: Σηκώνουμε και κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αυτό, αυτό.
1: Κοίταξε, εδώ μέσα κι άλλα.
0: Ολόκληρο.
1: Δείξε τη ρίζα εδώ λίγο, να δείξει τη ρίζα που είναι η ρίζα. Είναι κάτω.
0: Περίμενε να έρθω.
1: Κοίτα τη λανιδιά.
0: Να μπω.
1: Στη σκιά.
0: Είναι μέσα στη σκιά εδώ.
1: Και προσπαθεί να βγει πάνω τη λανιδιά να το χτυπήσει ο ήλιο.
0: Αυτό τώρα όλο το μεγάλο είναι σπαράγγι. Όλο, όλο.
1: Ναι, ναι, όλο σπαράγγι.
0: Εδώ. Εδώ πάμε. Δείτε.
1: Και τα κόβουμε, είναι πολύ τρυφερά αυτά που είναι μέσα στη σκιά. Είναι πάρα πολύ τρυφερά. Όταν λέμε τρυφερά, λέμε πάρα πολύ τρυφερά, Βασίλη. Αυτά κόβονται και πιο χαμηλά.
0: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα που βρήκαμε, ε.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν μέσα στη σκιά. Εδώ είναι μέσα στη σκιά. Μπορείς να τα φας και είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Έχει.
0: Ούτε τα πλένεις τίποτα, τι να πλένεις.
1: Τι έπιες, τη φύση έξω.
0: Έτσι.
1: Τα πιο τρυφερά που υπάρχουν.
0: Είσαι
1: που βρήκαμε, δηλαδή είναι αυτά τα πιο τρυφερά. Γιατί τα βρήκαμε από κάτω στο. Και αυτό τρώγεται. Αλλά είναι πιο σκληρό κάτι. Γιατί πήραμε μόνο εμείς το.
0: Κοιτάξτε. Εμείς μεγαλώσαμε με τα κυγκέρια.
1: Το ξεφλουδάμε εδώ.
0: Λοιπόν, κυγκέρι, το πηγαίναμε μικρή, ήταν το σνακ μας. Λοιπόν, πηγαίναμε έξω στη φύση, το κόβαμε. Θα γυρίσω εγώ τώρα να δείτε. Μισό λεπτό. Είναι αυτό το κυγκέρι.
1: Ναι. Βγάζουμε τη
0: φλούδα. Βγάζει τη φλούδα.
1: Μένει το άσπρο το...
0: Εσείς τι βάζετε, αλάτι?
1: Αλάτι, ναι, αλάτι. Ξυδάκι.
0: Ναι.
1: Αλάτι, ξυδάκι. Βγάζουμε τη φλούδα εδώ. Έτσι, εδώ βγάζουμε τη φλούδα. Και μένει το άσπρο όλο.
0: Μπράβο. Έρε, πόσα χρόνια πίσω με γύρισες.
1: Κοίταξε, ναι, τι ωραία που είναι πράγματα. Αυτό να το κάνεις και σαλάτα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άντε, τώρα να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κυγκέρι εκτός από εμάς, εδώ που μεγαλώσαμε με αυτά.
1: Το ξυλοδάκι είναι πολύ ωραίο. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο τρυφερό είναι. Ορίστε.
0: Έχω να δοκιμάσω από πολύ μικρό παιδί. Αλήθεια σου λέω. Για κόψτε με λίγο, ή δεν γίνεται τώρα.
1: Γίνεται, βεβαίως. Πάρε την μπροστά εδώ που είναι. Ορίστε. Σπάσω, σπάζει. Είναι να, πολύ μαλακό. Ορίστε. Αυτό γίνει σαλάτα τώρα. Με λαδάκι, με ξυδάκι.
0: Α, είναι... βάζει και τέτοια σε και λάδι.
1: Ναι, κανονικά. Γίνεται μια σαλάτα φοβερή δηλαδή.
0: Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή μετά από τουλάχιστον 35-40 χρόνια.
1: Θα δοκιμάσω κυγκέρι.
0: Και να ταξιδέψω στις παιδικές μου μνήμες.
1: Σε ευχαριστώ. Φαίνεται?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Είναι... Αυτό πήγα κατευθείαν πίσω.
1: Κατευθείαν πίσω.
0: Κυγκέρια. Με τι τρεφόμαστε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο. Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απογειώσουμε τον χαλβά του μπακάλι. Ξέρετε ποιο λέω γάλα από την Γαλλία, το μακεδονικό. Λοιπόν, έχω μήλα ζαγορίν, έχω ξηρούς καρπούς, έχω λεμόνι και θα τον κάνουμε, ναι, στα κάρβουνα, σαγανάκι μέσα σε λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Ξεκινάμε γρήγορα, με μήλο πρώτα. Όσο πιο λεπτές φέτες, μήλα ζαγορίν, κόκκινα μήλα ζαγορίν. Δείτε, αυτό θέλω. Τσιγαρόχαρτο. Τώρα, άμα δεν μπορείτε, εντάξει, και λίγο πιο. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer. Φαίνεται το μαχαίρι μας. Φουντούκια. Τα χοντροσπάω ή τα χοντροκόβω.

με κακάο. Εγώ πάρτε με βανίλια, πάρτε ό,τι θέλετε. Το κόψω σε ζάρια. Θα βάλουμε κάτω στην επιφάνεια αλουμινόχαρτου και λαδόκολλας φέτες μήλου. Χαλβά. Θα καλύψει όλη την επιφάνεια. Μήλα από πάνω. Το μήλο αγαπάει την κανέλα, θα ρίξουμε και κανέλα, θα ρίξουμε ξύσμα λεμόνι, τα φουντούκια και θα ψήσουμε. Και σας επιφυλάσσω και κάτι για το τέλος. Τελειώνουμε κανέλα και σφραγίζω.

να είστε καλά. Για να δω. Φούσκωσε. Ακούγεται. Και θα τολμήσω. Α, καίγα. Να το βγάλω. Και έχω εδώ βουτήματα αμυγδάλου για να τα σπάσω πάνω για να το κάνουμε άλλο. Ανοίγω. Ωραία, φίλε. Είχαμε δυνατή φωτιά και έγινε γρήγορα. Ελπίζω να μην το κάψαμε. Όχι, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε. Αυτό. Και μέλι θα ρίξω από πάνω τώρα. Κρυματίζω από πάνω πατσιμάδια. Λίγο χαροπόμελο ή μέλι. Σταγόνες λεμονιού ή και lime. Και καλή σας απόλαυση.

0: είπαμε, όταν θα βρισκόμαστε και θα περνάμε από τη Θεσσαλία, θα κάνουμε στάση στο Γούναρι. Θα παίρνουμε το χαλβά μας, θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θα κάνουμε και μια συνταγή. Έχουμε κάνει χαλβά. Έχουμε δείξει πώς γίνονται οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες και τι έμεινε τώρα. Τσουρέκι. Τσουρέκι επίσης παραδοσιακό. Δεν τρώγεται μόνο το Πάσχα το τσουρέκι όπως συνηθίζεται. Είναι ένα γλύκισμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο τρώγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ κάνουμε τη ζύμη την παραδοσιακή, σωστά, η οποία έχει μέσα αλεύρι σκληρό, βάζει μαστίχα μαχλέπι να υποθέσω,
1: ναι.
0: Βούτυρο,
1: λίγο βούτυρο,
0: ναι, και αφήνεις αυτό όλο το μείγμα πόσες ώρες να φουσκώσεις για την πρώτη
1: γύρω φάση. Στη μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα να γίνει, ναι, έτσι. Για πιάσου το λίγο να δούμε.
1: Τώρα είναι βαμπάκι.
0: Βαμπάκι.
1: Το ξεφουσκώνουμε.
0: Βαμπάκι φαρσαλινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι, ναι, η δεύτερη φάση του.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Έτσι.
1: Το φτιάξαμε μια φορά, το χτυπήσαμε στο μίξερ μας σε αργή ταχύτητα.

0: Το αφήσαμε μια μισή ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει. Το βγάλαμε. Το πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Mm-hmm. Σε πλεξούδες το κάνουμε.
1: Και πάει στόφα.
0: Στόφα, μια μισή ώρα.
1: Ψήσιμο.
0: Γάλτσιμο, ψήσιμο.
1: Όλα αυτά τώρα θα ζυμωθούν και θα μπουν στόφα. Η στόφα 45 βαθμούς για μια μισή, δύο ώρες. Να φουσκώσουν και μετά τι θα κάνουμε. Θα τα ψήσουμε στους πόσους. 160. Για πόση ώρα. 35 λεπτά.
2: Λοιπόν, αυτή εδώ είναι απατεώνες. Να το ξέρετε. Με στείλανε να πάω να ξεκουραστώ. Δώσαμε ραντεβού και ο τριαντάφυλλος, εγώ θα τον δώσω κανονικά, δεν έχει να κάνει. Και ο τριαντάφυλλος τα έβγαλε γιατί φουσκώσαν οι τάχα μου. Φουσκώσαν νωρίτερα. Τα ψήσε, αφού τα πέρασε με το πουλάκι και το φιλέ αμυγδάλου. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε το αποτέλεσμα. Δείξω το δικό μου το, είναι πιο special. Το κρουασάν θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και τα λέω κρουασάν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαστε έτοιμοι, ξεφουρνίζουμε! 3, 2, 1. Αυτό είναι το δικό μου. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε το. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι μου έρχεται να το φάω. Θα το σκίσω στη μέση και να βάλω μαρμελάδα. Μένω με αρέσει μαρμελάδα. Είμαι ρέντες και τέτοια πράγματα φλόρικα. Θέλω αληθινά. Θέλω τη μαρμελάδα για άλλος. Παίρνω το κρουασάν μου που λέγεται τσουρέκι. Για κάποιο λόγο έχω φάει κι άλλο μαγό. Θέλω παράδοση. Θα το τυλίξει η Γιώτα. Έχει βάψει νύχι πασκαλιάτικο. Πω παιδιά πως μυρίζει. Γούναρες, εκτός από χαλβά, κουραμπιέδες, παγωτό, γλυκά, σιροπιαστά, της Παναγιάς στα μάτια. Κάθε φορά που θα περνάω από τη Θεσσαλία θα σταματώ εδώ, θέλει δεν θέλει. Παίρνω το τσουρέκι μου, πέρα από την πλάκα. Και είπαμε, δεν τρώμε τσουρέκια μόνο το Πάσχα, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το τσουρέκι δεν έχει εποχή.
3: Σχεδόν έτσι.
1: Ο κόσμος έρχεται εδώ να πιει καφέ, να πάρει τσουρέκια, έρχεται να πει τις ιδέες του. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ στο Χρήστο.
4: Πρωί απόγευμα.
1: Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό εκτός από το χαλβά. Τι αγαπάτε πιο πολύ, το γαλακτομπούρεκο, κάνει καλό γαλακτομπούρεκο, έτσι. Και το καλοκαίρι παγωτάρα.
0: Ο Δημήτρης το καφέ, ο Δημήτρης καφέ.
1: Δημήτρης κάθε μέρα καφέ, ελληνικό.
4: Πρωί απόγευμα.
1: Ελληνικό ή...
4: Ελληνικό, μερακλήδικο.
1: Δεν είναι πολύ καλό παιδί.
4: Ο πρώτος.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά στην επαρχία Βαρσάλων.
4: Ο πρώτος.
1: Ναι. Πρώτος δεν είναι, αλλά κοντεύει να τον φτάσει. Γελάει.
4: Έλα φίλε.
2: Τι να κάνω κι εγώ, παλεύω με ένα χέρι. Και τσουρέκι. Και τσουρέκια και χαλβά πάλι. Και καλό καλοκαίρι.
4: Καλή αντάμωση φίλες, ευχαριστούμε.
2: Και τα λέμε. Φεύγω, αντάμε. Δεν λέω που πάω όπως πάντα.
1: Yeah. Bye.
2: Με τσουρέκια, με χαλβάδες. Πάντα φεύγω γεμάτος από εδώ. Γιατί είναι ο καινούριος μου, καλός μου φίλος ο Χρήστος. Γεια. Yeah.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χανιά είμαστε, αλλά όχι μέσα. Κάναμε σαωράκι. Βλαχερονίτισσα. Μη σας πάει στα βλαχοχώρια. Είπαμε, νομός Χανίων. Ήρθαμε να πάμε στον Αντρέα, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε τι άλλο. Βόλτα στο χωριό και γεια σας.
1: Δεν
0: πίνετε μία σταλιά,
1: δεν πίνω.
0: Ε,
1: αν
0: βρέξεις να μην
1: πεις. Από την Αθήνα. Ε, γεια σας παιδιά, δεν κάνετε πες. Δεν κάνετε. Γιατί καλό αυτό, λοιπόν,
0: να σου πούμε, να βάλουμε την κανητό, να πάμε αρτή την κανητό. Ναι, 7 η ώρα το
1: πρωί την κανητό, αρτή. Αφού είπαμε
0: τη σκουλία. Αφού το κόψες.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε.
1: Δεν κάνετε, απλά χερονίτσα.
0: Παραγία μου, 7-8 χρόνια έχουμε να έρθουμε εδώ.
1: Καλά κάνετε. Καλώς ορίστε. Δεν τα πούμε σαν δείτε το μάγαζι. Να πιούμε μια τσικουδιά.
0: Κατά τα άλλα δεν πίνουμε. Χτυπάνε τηλέφωνο όλα.
1: Πάμε.
0: Φύγε.
1: Φύγαμε. Πάμε. Έλα.

0: 2, 1, πάμε!
1: Ρίχτα!
0: Ρίξε τι κάνω τα καρδιά! Πάμε, έλα, έλα!
1: Κάτσε, περίμενε, αδερφέ!
0: Μα δεν μπορώ, ρε, παντελείω να του δεν.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Καταρχάς έχουμε να συναντηθούμε 7-8 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ, χαθήκαμε, χαθήκαμε.
1: Αλλιώς άφησα με μαλλιά πιο γοητευτικό σου.
0: Και πώς ακόμα
1: και μπαμπά πλέον για βόλα. Ανδρέας, Χουρδάκης, Βλαχερονίτισα, παλιόμιλος στο μαγαζί. Γιορτή Χοχλίου κάθε πότε μέχρι να κάψει
0: το πρώτο. Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
1: Πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Και πόσα κιλά Χοχλίου κάνουμε τότε?
0: 100 κιλά.
1: Τόσα, τώρα θα κάνεις 500 γραμμάρια.
0: Ναι, τώρα θα κάνω και πολύ είναι. Και δώσω αέρα, σε παρακαλώ, τι δεν μπορεί να
1: γίνει. Ναι, όλα εγώ.
0: Είμαι ενεργικό,
1: πώς τους βάζεις?
0: Σε πληρώνω, κάνουμε τη δουλειά μας, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, μην γελάς, μην γελάς.
1: Πόσο τους βάζεις, τι
0: βάλε.
1: Εγώ θα ανακατέψω.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, σιγά τον Ιχάκη μην ενώσουμε.
1: Ναι.
2: Όλους σας κάνουμε.
0: Με αυτή το μέρος η δούλη του Θεού, κύριε.
2: Α, έτσι, κοιμάζω τους βάζω το κεφάλι.
0: Κοιναία, μα για μένα φέρω το κεφάλι, δεν τελειώνουμε την έλβη μάλα, κύριε Βασίλη.
1: Να πάω να πληθώ και να έρθω.
0: Ναι, πήγε, προλαβαίνεις.
1: Ρίχτα, δώστα.
2: Πες τι έχεις να πεις.
0: Το οποίο το έχουμε βράσει στα χουρδάκια, μας είναι βρασμένα λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ έχεις αλεύρι, αλάτι.
1: Και δεν το λίβανο.
0: Το τρελό το βλέπουμε. Πιπέρι, ρίγανη.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι έτοιμο γιατί είναι βρασμένο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Τι πίνεις με αυτό το λιβανικά.
1: Κρασί, τσικουριά. Εγώ πίνω τα πάντα, έχω πρόβλημα. Και κρασί και τσικουριά και ουζο πάει, ούλα πάνε. Και με τον πειράζει κατεβαίνει, τον πειράζει κατεβαίνει. Αν μα έβαλε κανένα μα κερνούσανε, θα το πίναμε κανένα πειράζει. Παιδιά, όλα καλά, θα εντάξει, θα σα αρέσουν τα χαλιά μα. Να είστε καλά. Για τον χρόνο έχουμε την υγεία μα, θα ξανάρθετε.
0: Τελικά τι θα πιούμε, λέγε.
1: Κρασί.
0: Τίποτα, νερό.
1: Όχι, θα πιούμε κρασί, ήταν.
0: Είπε σε πίνη σήμερα.
1: Θα πιούμε λίγο τα παιδιά.
0: Τράβο το λίγο να πάει μέσα το.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κύριοι.
0: Βουαλά.
1: Τέλο, είμαστε έτοιμοι.
0: Με τι του τρώσει ο κλειό.
1: Με σκορδαλιά. Εμεί τώρα σκορδαλιά. Σκορδαλιά δεν έχουμε, αλλά με το σκόρδο σκέτο. Δεν μα λέει αλλιώ. Αν είναι να σου πω. Σκορδαλιά
0: δεν είναι το ίδιο. Σκορδαλιά. Περίμενε ρε. Μοτοκλειφίδα είμαι, θα μου μάθει.
1: Μοτοκλειφίδα, ναι.
0: Α, όχι το πυρούνι ανάποδα και το βγάζει το πίσω.
1: Μοτοκλειφίδα, ρε.
0: Θέλω να φάει έναν. Θέλω να φάει, να μου δείξει.
1: Πώ τρώμε στα χανιά, μην ξέρει.
0: Όχι.
1: Θέλω να σου δείξω πριν. Συγγνώμη, να το φύγω παρά φύγω να πάω να το μυθιά.
0: Εγώ θα τρώγα έτσι από εδώ κανονικά με τον τρολίπανο. Κανονικά. Για να δω πώ τρώσε το κοκλιό. Περίμενε, σε περιμένω εγώ.

0: στα Φλόριντα. Για λέει παέκα, δεν στα μπέλια έρχονται αυτοί.
1: Πρέπει να στα Φλόρικα, έπαιρνε κουλτογλυφίδα. Θέλω εγώ χανιώτικα. Εγώ είμαι φαρσαλιτό.
2: Κούτε ζευλάντζι.
0: Ναι, δεν έχω να πει, παιδιά, είσαι το γνωστό ακόμα.
1: Ζεύλο έτο. Ξεκινάμε, περίμενε. Καταρχά καίει, δεν καίει.
0: Κάηκα, ρε. Α τα πάω στο διάλογο. Α τα πάω να πω για το
1: πήγε τον έπειτα.
0: Με κατάσταση εδώ.
1: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε βήματα. Θα είμαστε. Οι Γάλλοι του τρώνε με ειδικό
0: εδώ. Μα στη Γαλλία. Εμεί είμαστε στα Χανιά, όχι στη Γαλλία.
1: Ποια Χανιά, στα Χανιά είμαστε εδώ.
0: Βλαχερονίτσα.
1: Α, μπράβο. Α, στα Χανιά είναι 30 χιλιόμετρα.
0: 22 θα το πει. Α, τα φάμε 11 καλέ που είμαστε
1: εδώ. Εγώ παίρνω το χωριό στο χέρι. Πάρε και εσύ. Εσύ που είσαι Χανιώτη, εγώ είμαι Βαρσαλινό. Πρώτο, εγώ τι κάνω. Εγώ γλύφω πρώτα.
0: Τι αρέσει ο γλυφό. Κάικα! Θα σε τραβώ όλος. Πάμε.
1: Περίμενε, δείξτε το. Αυτό πρώτο. Δεν ξέρει, γι' αυτό είναι το λίγο. Τζάμπα, Χανιώτης, τζάμπα. Μόνο πρόλογο είσαι.
0: Δεν ξέρει.
1: Να το βρήκε μετά.
0: Είναι κολλημένο, έχει κολλήσει.
1: Ενώ εγώ. Safe program. Ρε.
0: Πάρε, άπαρε μάλλον.
1: Ρε, ανάλα του τους έχεις.
0: Πάρε!
1: Ανάλατη τελείως.
0: Απ' τη μία τσικουδιά δεν κάνουμε.
1: Έφερε τσικουδιά.
0: Ναι. Φέρνει μια τσικουδιά. Πού είναι η σειρά του Ρώσου.
1: Κάνα flashback.
0: Φέρνει μια τσικουδιά, μαγαζί! Φέρνει μια τσικουδιά.
1: Το μεταξύ είναι μόνο του, έτσι με την Ιωνάνη.
0: Και πάλι καλά, και θα φύγω κι εγώ. Τρώγε, πάει!
1: Τι είναι ανάλατο!
0: Τρώγε!
1: Φέρε μου αλάτσι. Ρίξε αλάτσι. Μου φέρε εδώ ανάλατο. Όλο πρόλογο. Ρίξε αλάτσι. Α, μπράβο, έτσι τώρα. Τώρα, και
0: πάμε!
1: Και μια μπύρα παγωμένη.
0: Έλα, παιδιά.
1: Πάντως είναι μπαμπάτσικοι έχουν βάλει.
0: Τέσσερα, είναι ντόπια σιγουριά.
1: Κοίτα, γιατί τρώω εγώ που είμαι χωριάτης.
0: Ξένα τρώω, αδερφέ μου, ξένα τρώω. Παιδιά, πείτε μου.
1: Όπω το ξύδι είναι χωριάτικο, βαρύ.
0: Ναι, ρε.
1: Δικό σου το φτιάχνει.
0: 4,5 κιλά είναι.
1: 4,5
0: κιλά.
1: Εγώ πετάω αυτό το τελευταίο.
0: Το τελευταίο κι όμω το είναι, ναι. Καλή ώρα στην Βασίλη.
1: Πότε είναι καλή, κάτσε, έλα εδώ.
0: Έχω πελάτε, εγώ περιμένω πελάτε στο μαγαζί.
1: Λοιπόν, πότε είναι η καλύτερη εποχή του χωριού. Ιδανικά, χωριό, εποχή.
0: Και προ καλοκαίρι και καλοκαίρι.
1: Προ το Πάσχα.
0: Ναι, προ το Πάσχα. Και αυτό και τώρα είναι καλή. Καλοκαίρι είναι καλή.
1: Είναι καλοκαίρι. Ναι. Τώρα που έρχεσαι μια βροχούλα.
0: Ναι, εδώ έχουν φύγει.
1: Τώρα δεν είναι καλοκαίρι καταρχά.
0: Τώρα δεν είναι καλή όμω η φρέση.
1: Άρα πιούμε μια. Έχω να πιω 5 χρόνια τη σκουδιά.
0: Ναι, πιούμε.
1: Από τότε πού θα δω να πιω. Θα βρέψω τα χείλη μου.
0: Ναι, στα χείλη μου. Ψεράκι δεν ψεράκι.
1: Από τότε. 7 χρόνια πω πω σαν τέτοιο πέφτει, ρε.
0: Ναι, μπράβο, είναι ακυρωμένη Παναγία μου. Αυτό το γάλα κατεβαίνει. Συνεγιά μου, πάντα χαρές.
1: Αλήθεια θα την πιω.
0: Συνεγιά μου, πάντα χαρές. Συνεγιά σου, παιδιά!

0: Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 200 μόνιμους κατοίκους. Βρισκόμαστε τώρα έξω από το πάλι ποτέ δημοτικό σχολείο της Λαχιορνίτσας, όπου τώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία 30 χρόνια σε πολιτιστικό κέντρο και είναι ένας ωραίος χώρος εκδηλώσεων, όπου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τη γιορτή του Μπουρεκιού και τη γιορτή
1: της Πότε γίνεται η γιορτή του Μπουρεκιού?
0: Πάντα 13 Αυγούστου.
1: Πάντα
0: 13 Αυγούστου. Και επιλέχθηκε διότι οι γυναίκες του χωριού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση σε αυτό το ωραίο φαγητό. Με αποτέλεσμα να γίνει.
1: Κάνουν κάτι πάρα διαφορετικό στο μπουρέκι, όχι? Το κλασικό με φύλλο.
0: Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω.
1: Ναι.
0: Αυγό και σισάμι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Βιώσμο και.
1: Τα κολοπιδάκια της πατάτας και μυζίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά
2: κατοικία, παλιά κατοικία. Από όλα τα παλιά, από όλα τα άχρηστα. Ο Πέτρος ο Παλιατζής.
1: Πέτρος ο Παλιατζής. Α, Παλιατζής πότε
3: πάει. Πήγαμε γιαγιά στο χωριό και πάνω σε μπαλκόνι. Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
3: Το όνομά σου?
4: Αντωνία.
3: Αντωνία, πώς κατεβαίνεις από εκεί?
4: Έχω σκάλα από εκεί.
3: Ε?
4: Από εκεί σκάλα.
3: Πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε?
4: 80.
3: Α, είσαι 80. Μόνη μένεις?

0: Εδώ μια ζωή. Ναι. Και τι μαγείρεψες σήμερα, πες μου, που είναι μέρα καλή.
1: Μαγείρεψα κιμά μακαρόνια.
0: Μαγειρεύεις μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα.
1: Όχι, όχι, μαγειρεύω κάθε μέρα, γιατί...
0: Για ένα άτομο.
1: Ναι, πίνω λίγο.
0: Παραδέχομαι. Άντε, γεια.
1: Το καλό. Το καλό, ευχαριστώ.
0: Τι μαγείρεψες, δυο φορές την εβδομάδα φαΐ?
2: Όχι, δυο φορές την εβδομάδα.
0: Δυο φορές την μέρα. Δυο φορές την μέρα.
2: Τρώμε το πρωί, τρώμε το μεσημέρι, τρώμε το βράδυ. Το μεσημεριανό είναι και το βραδινό το ίδιο.
0: Τι τρώς συνήθως πρωί?
2: Καμιά φρυγανίτσα, κανένα...
0: Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι. Πάμε, μεσημέρι.
2: Μπουκαλάκι γάλα.
0: Ναι. Σήμερα.
2: Σήμερα φάγαμε μπουρέκι.
0: Το μπουρέκι το έχετε εδώ, γιορτή, το έχετε από
2: εδώ. Ναι, βέβαια, τι, βλαχιονίτσα είμαστε.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει το μπουρέκι?
2: Καθίστε να κεράσουμε μια σκουδιά.
0: Δεν πίνουμε αλκοόλ. Νερό πίνουμε.
2: Και νερό. Και νερό.
0: Μπουρέκι και το βράδυ θα μαγειρέψεις.
2: Το βράδυ μαγειρεύω, παιδί μου. Αυτό θα λέει γιατί. Άστο λέει.
0: Αύριο.
2: Δικηγόρο, δεν είναι ψέματα λέει.
0: Τον έκαψε τον άνθρωπο.
2: Όχι, δεν τον έκαψα, τον αγαπώ, γι' αυτό τα λέω.
0: Ναι, εντάξει, χιούμορ. Εγώ να δεις αλήθειες που λέω. Ένα νεράκι, δεν πίνουμε τσικουδιά. Σήμερα μαγείρεψες τίποτα?
3: Σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε μακαρόνια και με κιμά από χθες.
0: 2-0. 2-0. Και άλλα μακαρόνια με κιμά. Και ένα μπουρέκι. Και πάω παρακάτω.
3: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και την παρακολουθώ.
0: Να είστε
3: και
0: καλά.
3: Τα κανονικά που κάνεις έτσι μου αρέσουν
0: πάρα καλά.
3: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Χάρηκα που ήρθες στο
0: και
3: χωριό
0: καλή
3: μας.
0: Όρεξη και καλή
3: και
0: δουλειά.
3: Και να μας φτιάχνεις ωραία φαγητά να τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Εύκολα κυρίως.
3: Εύκολα, ναι.
0: Θα φτιάξουμε το εύκολο.
3: Πού θα το φτιάξετε τώρα?
0: Θα δεις σε λίγο.
3: Πού?
0: Έρχεται.
3: Πού?
0: Έρχεται. Εδώ. Κάτσε. Μείνε στην τηλεόραση.
3: Α, κατευθείαν θα το φτιάξεις εδώ.
0: Ναι. Κρήτη είμαστε, στα Χανιά είμαστε, στην Βλαχερονίτισσα είμαστε. Κρητικό πιλάφι θα κάνουμε, λίγο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μάλλον. Δεν θα βάλουμε, για όσους δεν αρέσει, το αρνί. Εμείς θα το κάνουμε με ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, 100% φυτικές τροφές, προστατευόμενο από Έλληνες εκτροφής, από φάρμες εκτροφής. Δείτε το, κίτρινο, ωραίο, το κόβουμε, θα το μαγειρέψουμε στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά και θα κάνουμε πιλαφιά που λένε στην Κρήτη. Πάμε να το κάνουμε μερίδες.

Επίσης έχουμε ένα τρόπο έτσι ιδιαίτερο, θα δείτε σε λίγο, με κάρβουνα ψήνει. Έχω αυτή την πύληνη γάστρα. Δεν κόβω σε κομμάτια το κοτόπουλο. Στη μέση θα το απλώσουμε στη γάστρα, νεράκι να το σκεπάσει, βράσουμε καμιά ωρίτσα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι. Αν θέλουμε, βάζουμε κανένα σέλινο, κανένα καρότο λίγο να σπάσει και να δώσει γεύση. Κάτω τις φτερούγες. Ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω. Ακουμπάνε μάλλον τα μπουτάκια. Εδώ, αυτό. Σκέπασμα με νερό. Αλάτι. Εγώ δεν θα βάλω ούτε σέλινο ούτε καρότα. Θα πάρουμε την καθαρή γεύση από το κοτόπουλο. Θέλει κι άλλο νερό. Αλάτσι, αλάτσι, αληθινό αλάτσι. Από το σφινάρι. Νερό συμπλήρωμα και πάμε φωτιά. Ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο νερό που θα χρειαστεί. Έτσι δεν έχουμε μαγειρέψει. Κοιτάξτε τον κόλπο. Θα το υιοθετήσουμε. Με καρβουνάκι. Ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Έβγαλα τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα τηγάνισα, τα έδωσα λίγο χρώμα όσο μπορούσα στα κουβούλια. Αν δεν έχετε ελαιόλαδο, χωριστά. Εδώ τρία μέρη ζωμό σουρωμένο, ένα μέρος ρύζι, καρολίνα, ανακατεύουμε γύρω στα 18 λεπτά. Θέλει σαν το ριζότο. Δεν τα αφήνουμε με ζουμί, ένα μην γίνει στόχος. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα το δείτε τώρα. Σύσμα λεμόνι και καθίστε ήσυχα και πιπέρι φυσικά.

ιστορία του χωριού ανάγεται γύρω στο 1600 και το όνομα Βλαχερονίτισσα το πήρε από την αρχαία Βλαχέρνα της Κωνσταντινούπολης, από το προάστιο όπου μία εικόνα της Παναγίας ήρθε εδώ πέρα τρεις φορές και τρεις φορές με εντολή του Σουλτάνου γύρισε και ξαναγύρισε. Βλαχερονίτισσα λοιπόν, Βλαχέρνα, και είναι εφτάλοφη όπως η Κωνσταντινούπολη, και είναι ορισμένες συγκυρίες που δύσκολο μπορεί να εξηγήσει κανείς, αλλά πάντως είναι ένα όμορφο και ιερό χωριό, διότι έχει κατοίκους οι οποίοι είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι.

0: αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό ημιωρινό, ήταν μακριά από τη θάλασσα. Υπάρχουν εδώ πέρα κτίσματα ενετικά, πολλά αξιόλογα δυστυχώς χαλάσανε είτε από τις βόμβες είτε από την τουρκοκρατία. Ο Τούρκος είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το ένα μπεντένι που είναι εκεί, ήταν δικό του και εκεί ήταν το κύριο σπίτι του. Ένα, δύο, τρία σπίτια και τα χωράφια όλα από εδώ πέρα δικά του. Εδώ πέρα ήταν ένα μικρό πατητήρι και εκεί άλλο ένα πατητήρι, είχε τέσσερα πατητήρια. Και εδώ πέρα είχε άλλο ένα πατητήρι. Και είναι ορισμένα σπίτια
1: τώρα,
0: που διατηρείται ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τα έχουν χαλάσει, ένα πατητήρι διατηρείται ακόμα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, εδώ ήταν παλιός τουρκικός οικισμός στο κέντρο.
0: Ναι, υπήρχε ο τουρκικός οικισμός, υπήρχε όμως, ήταν και ενετικός.
1: Και ενετικός.
0: Έχουν βρεθεί κομμάτια,
1: αντικείμενα.
0: Τα οποία είναι αντικείμενα και μάλιστα και μια πέτρα κάτω στο σχολείο Τετράγωνη, που δείχνει πως υπήρχε αρχαία ελληνική πόλη.
1: Καναρίνια είναι όλα. Άσε να τα τρομάξουμε. Ωρε φίλε, αυτά θέλουν δουλειά εδώ πέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα. Πόσα έχει, 30? Αυτά είναι ωραία.
2: 30 μόνο. Δεν βλέπω στο χαρτί, είναι δείγμα.
1: Κυρία.
3: Ορίστε.
1: Πόσα είναι.
3: Τώρα είναι λίγα, είναι αρκετά πολλά.
1: Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν καθάρισμα, θέλουν. Και έχεις και τη φυσική, έτσι, το φυσικό ήχο των πουλιών.
3: Τρελαίνεται για τα πουλιά.
1: Α, δεν φαίνεται καθόλου. Τρελαίνεται. Και καλά κάνει. Καφέ παντοπολείο, Όταν ήταν σωστά διαμορφωμένο, γιατί τώρα είναι τέρμα, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε μέσα, πρέπει να ήταν. Έχουν πιει τσικουδιές εδώ. Ωπα, μάμα. Ωραίο καφενείο ήταν αυτό παλιά,
3: Καφενείο
1: παντοπολείο. Καφεπαντοπολείο. Πλένω χέρια και πάω να μαγειρώ τσικαλίσω.

Δροσερός, δροσερός, να μαγειρέψουμε. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικές. Καπνιστή, πανσέτα, φαρμαντονάκι με θυμαρίσκιο μέλι, χωρίς γλουτένι παρακαλώ. Και επειδή αυτή είναι έτσι λίγο λιπαρή και λίγο πάει προς το βρώμικο με την καλή έννοια, κάνω λίγο πιο υγιεινό με ζυμαρικά ζέας, με μακαρόνι ζέας. Αρωματίζουμε και το σφορδάκι πίσω με το ελαιόλαδο, το αφαιρούμε και θα δείτε απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά τρως μακαρονάδα. Πάμε. Κόβουμε το μπέικον, πολύ ψιλοκομμένο, ή ζαράκια ή λωρίδες. Τόσο όμως, έτσι να το τσιγαρίσουμε λίγο.

Έχουμε μισοπράσει τα μακαρόνια σε πολύ λίγο νερό. Θα πάρουμε από αυτό το νερό, σε ένα μπολ θα ρίξουμε μουστάρδα, αν θέλετε βάλτε και λεμόνι, αν θέλετε. Εγώ θα βάλω ρόκα στο τέλος, είπαμε να ανακατέψω. Γραβιέρα, παρμεζάνα, ιδανικά, και τελειώνουμε και τρώμε.

εδώ είμαστε στην πλατεία του χωριού και μπροστά μας είναι το μνημείο των υπερπίστευσης και πατρίδας πεσόντων κατοίκων της Λαχιονίτσας, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 21 Μαΐου εδώ πέρα στο χωριό είχαμε ένα μπορβαδισμό ασταμάτητο, είχαμε μεγάλες μάχες. Το χωριό ήταν στρατόπεδο των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών και των Άγγλων, και πιο πάνω είναι το ύψομα 107, στο οποίο 107 έγινε η μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης, όπου χάνοντας οι συμμαχικές δυνάμεις το 107, τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου, εχάθησε η χειρολεξία για το αεροδρόμιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάτι το οποίο στιγμάτισε την όλη μάχη της Κρήτης, αυτό το οποίο έγινε στο ύψομα 107.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του ο κόσμος να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις και ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την

0: οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές, οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
2: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη. Την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού όσον αφορά το νομό μας ή Μεσαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
2: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Αν άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να

0: υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
1: Την έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρύθμισης από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 φιλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
0: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
1: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το services πάμε σε 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο φιλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420, με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
0: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
1: Ο φιλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τις οφειλές και τους services, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορικά αν κάποια στιγμή χαθεί επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
0: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
1: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
2: Ο Όφη ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πυροφορικής. Καλά το λέω.
1: Καλά. Ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε. Γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί
1: ναι, πάντα
0: τώρα
1: χαρά.
0: Τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων.

0: Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε
0: υπάρχει
1: αναπτύξει τεχνικές. Υπάρχει
0: ένας χρόνος αντίδρασης, έτσι, μικρός.
1: Ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
0: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα, λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5. Απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι.
0: Πρέπει
1: καλά,
0: να
1: είμαστε
0: εξηγήσουμε.
1: Και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω κάτω. Το να χορεύει πάνω κάτω.
0: Ναι. Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση, ναι, με τη γέννηση των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια, δηλαδή, μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα, για να μην το αφήσουμε αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν, πρέπει κάποια τηλέφωνα.
0: Πρέπει πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ, δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο πού βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι
1: είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πειράμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι, 100 κινητά. Ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά, δηλαδή αυτοκίνητα, ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε,
0: ζήσουμε,
1: αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
0: σωστά.
1: Είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Πειράζει. Δεν,
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική, αλλά και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο. Σε
1: τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή, που λες ξαφνικά κοντεύεις, αν θυμάμαι, μέσα στον Καρτέρο, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι. Βέβαια. Ας πούμε. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο.
1: Ναι.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή. Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ στο μυαλό μου. Το ξέρω το θέμα όπως εσείς ή και άλλοι δικοί. Γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στις ταράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και... και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και έτσι, η στάντη πρέπει να είναι.
0: Είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια, πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα. Αυτή,
1: είναι γιορτούς, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα

0: τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά τι είναι το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού θα είχε αφανιστεί, ας πούμε.
0: Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
0: όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί, και δεύτερον επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία, έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια, έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίοδο. Ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουνε. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή... μιλάμε για μια χανή χώρα, έτσι.
0: Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γένεσή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να... παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς.
1: Εδώ, έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης,
0: του σταθμού, με τις κυψέλες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Και
1: στο μάτι.

0: Βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες. Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε. Καλά, αυτό το έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε. Βλέπετε, το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει τον τζάμι, τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε. Ναι. Είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που χτυπήθηκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
1: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά, χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες παράδειγμα κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο. Ναι. Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
1: οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την αιστεία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα,

0: Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προδειξής.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε το έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβεί, συμβαίνει όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζόταν με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρή, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα, όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι Ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάριο. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια.

0: Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν?
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: το κάνουν.
0: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί, να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής, και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση, από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει, με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
0: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα, πολλά τέτοια φαινόμενα.
0: Ζωφερό σενάριο.
1: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χή άγνωστη για

0: μας περιοχή, θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά,
0: ναι,
1: μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε, ναι, σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και ναι, το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθημερινή.
1: Ναι.
0: Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
0: έχει
1: χρόνια
0: γίνει,
1: μετά.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει, τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή
0: είναι
1: για να μην
0: καλύτερα,
1: είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων, γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς, δηλαδή. Ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος
1: εκεί να νομίζω, νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείρισή μου. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά
0: τουλάχιστον μια αναφορά,
1: ναι,
0: στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα,
1: ναι,
0: επιτείνουν έτσι, αυτό, το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και
1: έτσι
0: παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι,
1: ναι,
0: που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση, πολύ πολύ πολύ παλιά, Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή. Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπος.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνεις τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Ένα ανανεωμένο η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ,
1: το
0: μαγαζί, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: ήταν
1: με
0: η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολύ συχνάστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκια ανθού.

0: οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολυφθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολυφθάνθους.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας. Σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό. Και
0: εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάνει
0: και φλέξ παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου να
0: είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης.

αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
0: Κάνατε τα μαχητό.
2: Μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του ο κόσμος να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
0: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
3: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια. Σε κάποια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
0: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
4: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
0: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
4: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
0: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
4: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού όσον αφορά τον νομό μας ή με σαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
0: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
4: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες.

0: θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
1: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε σε 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης.
2: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλέτες και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξοδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
2: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική, είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
3: Ο Όφι ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η μετακίνησή του στον Όφι έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Πάρη, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοι του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Παιδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόση ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο.

0: Δολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγωγιαννάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
1: Καλώς ορίστε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ξέκορφο το χαρασανό, χαράς μουσαφυρλίκι. Κι ήλιο καλώς ορίζομαι, την παλαδάκι νίκη.
0: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Εσύ είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
0: Εντάξει.
1: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε ότι το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
0: Καλύτερα.
1: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο. Οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό, εδώ από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
0: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση. Μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
1: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ
0: είστε
1: γράφω.
0: Είναι κριτικός ποιητής.
1: Γράφω μαντινάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από μια νική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
0: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
1: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
0: Νεροσύγκληση.
1: Να την πω σε μαντινάδα.
0: Αμέ.
1: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάμει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
0: Παναγία, μετάφραση θέλω.
1: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη
0: ναι,
1: νερό.
0: Συγκλίνω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όταν έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ριακοφάωμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, την έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
1: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν.
0: Δηλαδή σοφιλιάζουν.
1: Εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
0: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
1: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής, με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής: κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, σε ένα τέτοιο ειδικό, να το λιώσεις, να το κάνεις ευρώ.
0: Όχι, θα
1: ψάξεις. Να το γνωρίζεις. Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ. Τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν. Και θα υπάρχουν,
0: και καλά κάνατε.
1: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
0: Δεν
1: αλλά τουλάχιστον είναι καταγραμμένο. Θα μένουν στα γραπτά. Σωστά.
0: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη Μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ, σε αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, mm-hmm. δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Mm-hmm. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
0: Για να παίρνουν νερό.
1: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως.
0: Δεν
1: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
0: Τις αγελάδες, τα γαϊδουράκια.
1: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
0: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όσοι κι αν περνούν οι καιροί, κανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
0: Τα ζούμπερα, λοιπόν, τα ζωντανά.
1: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
0: Και ναι. Το αρρύθμιτα.
1: Είναι αναρρύθμιτα.
0: Αναρρύθμιτα.
1: Αμέτρητα, ναι.
0: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
1: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
0: Ναι, και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα.
1: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, mm-hmm. Το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπα να ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ.
0: 6 Δεκέμβρη και, δηλαδή.
1: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη.
0: Κρύο.
1: Και τότε ήταν και πιο πολύ κρύα,
0: ναι.
1: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι, απ' όλα.
0: Αγίω.
1: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
0: Αντικειμενικότατα.
1: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
0: Να το πούμε.
1: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει. Και έστειλε κάποιον μεσόκοπο, ο οποίος τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρδια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Τονιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάθισε αυτός, στη μέση, σαν το λυράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει. Και η πρώτη Μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής. «Όντε θα ψήσω με φακί, πάντα λαβαίνω μέτρα και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε, οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η Μαντινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια Μαντινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με το

0: Κωστή Λαγοδιανάκη.
1: Είμαι οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κρητική διάλεκτο όπως εκείνης της εποχής, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά το δικό του το χωριό και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το Χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το Χαρασό θα λέω ότι το χώμα το Χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο, επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκρίτια.
0: Ναι.
1: Στο αργαστήρι της καρδιάς, την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
0: Τι να σας πω.
1: Δεν χορταίνεται η παντέρα μου, δεν χορταίνεται.
0: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
1: Εμείς Ιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά, τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
3: Έρχεται.
2: Και το σκέφτεται ακόμα.
3: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
2: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
3: ναι.
2: Και στα γλέντια σας.
3: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Μαντιναδολόγος ο γνωστός.
2: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
3: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής. Και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
2: Απίστευτο.
3: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
2: Με το καλό, να το επαναφέρετε πάλι.
3: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αρκετό, τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
2: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
3: Τώρα είμαστε 30.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
3: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
2: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
3: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
2: τα παλτά
3: μας, αλλά μας αρέσει.
2: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού.
3: Το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή και αυτό γιατί το Χαρασός στα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε την κατοχή του στην περιοχή αυτή, ο διοικητής να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από το Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Mm. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
2: Κατέληξε όμως το χωριό.
3: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ό,τι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
2: Ναι.
3: Και λέω ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
2: Ποικίλουν οι εκδοχές.
3: Ποικίλουν οι εκδοχές που λένε, ας πούμε, ο χαρασό, επειδή στα σλάβικα σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
2: Ωραίο είναι σίγουρα. Ας κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
3: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
2: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
3: Το καλοκαίρι σίγουρα και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
2: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
3: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα με την δυνατότητά του.
2: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
3: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
2: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
3: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του Συλλόγου, τρώμε φασολάδα.
2: Και ζεσταίνονται.
3: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
2: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
3: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
2: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
3: Στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
2: Μάλιστα.
3: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα,
2: να έρθουμε.
3: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
2: Θα τα επαναφέρετε.
3: Όταν
2: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
3: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία.

0: Τα βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
0: ναι,
1: που έμειναν,
0: ναι,
1: για παγωγής.
0: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βέβαια,
1: να μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα, να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν μπροστά έρθες, εμείς από πίσω τους βοηθοί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς λοιπόν.
0: Εγώ,
1: να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, και είτε εσείς, πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, με και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια εδώ.
0: Στην
1: γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και είστε επανειδή, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κάνω ένα γλέντι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
0: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
1: Χαίρομαι.
0: Σας πάρουμε, σας ευχηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
1: Εδώ στο Χαρασό.
0: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
1: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
1: Ναι.
0: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
1: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμο στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
0: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.

0: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα?
1: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
0: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήτανε?
1: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω χωρίς.

0: το Γκαφουράκι του Νικολάου πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι, στη μέση του χωριού.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο εύκολο τότε.
0: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν καντάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
1: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
0: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
1: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
0: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
1: Ναι.
0: Και σας είπα ότι εδώ στη Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
1: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μην λέμε μόνο για τις άλλες.
0: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και το 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
0: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδες?
0: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Τραγουδάτε όμως.
0: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που κοιτάξτε.
0: Λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες και στις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά γιατί τα κάμανε στα... τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Αγίου Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθείου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθείου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Δήμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο, ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.

0: ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το Μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
1: και έμεινε.
0: Έκαμε τα παιδιά του, και... αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πέθαναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου, μάλλον ο διπάππος μας, ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
1: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
0: Τα οποία αυτός είχε, ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης, ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
1: Ναι, φεύγανε τελείως.
0: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
1: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
0: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
1: Σφακιά.
0: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
1: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
0: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
1: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους Μήλους.
0: Στους Μήλους. Έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
1: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό, είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
0: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να, πώς να το πω, να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
1: Και υγεία, λοιπόν.
0: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Μεραμέθεια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να...
2: Στα δικά μου παιδικά χρόνια, όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε... ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτή.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια. Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Το έξω,
1: ναι. Και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε. Την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω.
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου, ξέρω πού.
1: Από τη μαμά ή τη γιαγιά.
2: Μαμά, η γιαγιά δεν
1: θέλει. Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη, ναι.

0: Τι υλικά έχουμε?
1: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα μέτρησα.
0: Και τα μάθατε να τα μετράτε.
1: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρούπουλε.
0: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάρα με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
1: Εντάξει.
0: Και τι έχουμε εδώ τώρα?
1: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
0: Ζάχαρη, καρονική.
1: Όπα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εκόλυση.
0: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
1: Το αλεύρι.
0: Α, μετά λοιπόν.
1: Εδώ, το λάδι.
0: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
1: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
0: Ωραία.
1: Απλά μεγάλα. Πάμε. Παλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
0: Μα πέσει και αλάτι, ε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ τι έχετε?
1: Κανέλο γαρίφαλα.
0: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι?
1: Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
0: Και μισό γαρίφαλο.
1: Είναι πιο έντονο.
0: Και τι άλλο βάζουμε τώρα?
1: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
0: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε εδώ ξυσμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό?
1: Αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
0: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έφυγε. Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία?
1: Νερό.
0: Α, μετά.
1: Νερό, λέει.
0: Και αυτό είναι
1: σιμός. Πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
0: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος?
1: Στο αλεύρι.
0: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Θα βάλουμε το νεράκι.
1: Μωρέ και ρακί λέει εδώ που να βάλω λίγο. Εντάξει.
0: Θα μας φέρει νεράκι. Ναι.
1: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
0: Ωραία. Και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό.
1: Αλεύρι.
0: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
1: Ένα κιλό.
0: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ?
1: Δύο φατσελάκια.
0: Και βάζετε πάντα ξηρή?
1: Ναι.
0: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
1: Ναι.
0: Το ρίξω δηλαδή?
1: Ρίξτε το.
0: Δεν θέλει.
1: Όχι.
0: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
1: Ναι.
0: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή
1: λίγο και μετά.
0: Ναι. Να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
1: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
0: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
1: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
0: Δεν τρώνε τέτοια?
1: Αυτά θέλουν ντόνατς.
0: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
1: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
0: Αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώς δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια? Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
1: Πίτες για χριστέσια.
0: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
1: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
0: Πιταράκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τηγανιτά.
1: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
0: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
1: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα,
0: αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουν.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι τώρα. Που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά,
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο για επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Φαντάστε.

0: έωτησε όλα τα παιδιά.
1: Ντοματάκια.
0: Ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγα τα μακαρόνια.
1: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά έτρωγα. Εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως. Αλλά δεν ήσασταν καλοφαγού.
1: Ναι, τότε τώρα. Τώρα έπρεπε να
0: είμαι. Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε φαγό, τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
1: Ναι, γίνεται πάντα να σε... Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη είναι με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη
1: ζωή. Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να είναι μαντινάδα.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Φωτοστής.
0: Έχω στις μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια και παιδιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι γλυκιά. Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι, ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

Κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: αγάπησα.
1: Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Ήταν όλο το χωριό εκεί, ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
0: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
1: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας, Φραγκίσκος Μπαλτζάκης, στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι.
0: Χαρώ.
1: Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο.
0: Βρήκα.
1: Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: έλκει αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα...
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το

0: Ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία. Που σας ανέφερα πιο πάνω. Σας ευχαριστώ για όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών σε μια υπόθεση που

0: αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ενώ πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Εικόνα και ήχος στα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλησπέρα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δικαστήριο των Χανίων, όπου πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός για τις κατηγορίες της δωροληψίας κατά εξακολούθηση που του αποδίδονται με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ασφάλεια Χανίων. Μια δικογραφία που, όπως έχουμε ξαναπεί, συμπεριλαμβάνει 8 περιπτώσεις, των οποίων οι 5 αφορούσαν τον ιατροδικαστή. Και λέω αφορούσαν γιατί εκ των 5 η μία έχει αφαιρεθεί, μία που αφορούσε τον ευθύνιδιο θάνατο ενός πολίτη, καθώς είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστικά. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν μια υπόθεση βιασμού, μια υπόθεση για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα εργατικό δυστύχημα, μια υπόθεση για ναρκωτικά και μια υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μια υπόθεση που εμπλέκεται ένα από τα ηγετικά στελέχη της λεγόμενης μαφίας των Χανίων που είχαν πιαστεί. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τις αρχές εδώ στα Χανιά και με τη σύλληψη τότε δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, το πρωί απολογήθηκε, 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του, αντέκρουσε τις κατηγορίες, παρουσίασε στοιχεία, παρουσίασε το πώς λειτουργεί η εξέταση στο εργαστήριο τοξικολογίας. Υποστήριξε ότι εδώ και 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 2024 ιδιωτεύει και τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα όσα του αποδίδουν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι αφενός υπάρχει το αίτημα από τις αστυνομικές αρχές να γίνει επανεξέταση σε κάποιες υποθέσεις. Αφετέρου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν 3 περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Η μία αφορούσε μία αυτοκτονία, η δεύτερη ένα τροχείο και η τρίτη μία αστική διαφορά μεταξύ πολιτών που είχε να κάνει με ξυλοδαρμό, που ήρθαν και ζήτησαν από τον εισαγγελέα να υπάρξει επανεξέταση. Οπότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε όπως έγινε και στην περίπτωση της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης από την πλευρά της αστυνομίας με αίτημα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σωτήρη.
0: Χάρη, είναι μια διαδικασία που κλείνει πλέον μέχρι να οριστεί δικάσιμος και να αποφασίσει η έδρα. Ως προς το πρώτο σκέλος κλείνει εδώ.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή αν θα αφαιθεί όπως ο τοξικολόγος ελεύθερος, απέτυχε το πρωί ή το μεσημέρι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τις καταβολής εγγύης 30.000 ευρώ. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τον ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλες υποθέσεις.
0: Κώστα Μπογδανίδη, το σχόλιο σου.
2: Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι δεν μας επιτρέπετε, Σωτήρη, παρότι έχουμε μια άποψη από το ρεπορτάζ, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις όταν είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έτσι, είναι στον ανακριτή, είναι στον εισαγγελέα και οι οποίοι θα αποφασίσουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το λέγαμε και με τον Χάρη το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία της μαφίας της Κρήτης ή των Χανίων, γιατί το λέγαμε της Κρήτης, έχει πάρα πολύ βάθος. Ξέρεις, φαίνεται ότι προέκυψαν πολλά στοιχεία μέσα από την έρευνα αυτή. Τώρα, όπως είπε και ο Χάρης, θα βγουν και άλλα στη φόρα, διότι γίνονται συνεχώς καταγγελίες. Κάποιοι θυμούνται ή έχουν περάσει από διάφορα στάδια που έχουν εμπλακεί συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου, Σωτήρη. Δηλαδή, εδώ τα πράγματα.

0: νομίζω ότι σιγά σιγά θα σφίξουν και θα δούμε πιθανώς και άλλους εμπλεκόμενους.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
2: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
3: Τι αυτά. Περιοριστικοί όροι.
2: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυδοσία.
3: Τι πόσο εγγύηση.
2: 30.000.
4: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περαστούν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο μισθωμικό μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα τη συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται και από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς πράγματι οι άνθρωποι όντως όσο με απεδέχθησαν επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
5: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση κι άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας.
4: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα κάνουν. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελείς, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
3: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης σας?
4: Έχει ήδη διατυπώσει ο συναδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
1: Σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησής του με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Με φόντο τη νέα κυβερνητική παρέμβαση για τον ντίζελ κίνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα παρέμβαση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και όπλο την αναγνώριση της Βιέννης για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας δίπλα του τον καγκελάριο της Αυστρίας, που μαζί με τον γκρουπ των λεγόμενων φιδωλών χωρών αντιτίθεται στην αύξηση των δαπανών, έκανε ένα ξεκάθαρο σινιάλο στις Βρυξέλλες για τις συνέπειες της νέας ανάφλεξης στον κόλπο.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί. Να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας κρατήσουμε την εικόνα του ποτηριού μισογεμάτο. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Διότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.
6: Ο Αυστριακός καγκελάριος μάλιστα έπαινε σε δημόσια την πορεία που διαγράφει η ελληνική οικονομία, βάζοντας σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη για λύσεις στον τομέα της ενέργειας, που επίσης πλήττει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
8: Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μας αφήνει. Να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
6: Γιάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ έστρεψαν τους προβολείς στον κοινό βηματισμό Αθήνας και Βιέννης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού με αιχμή την επιτάχυνση των επιστροφών.
7: Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για νέα βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις.
8: Να στείλουμε πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όποιος έχει ανάγκη προστασίας, θα την λάβει. Επίσης, όποιος ζητά προστασία, αλλά έρχεται εδώ και γίνεται βίαιος, δεν μπορεί να παραμείνει.
6: Σαφή ήταν τα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της συζήτησης για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τα κονδύλια που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς επίσης και την

0: επιτάχυνση των βημάτων που αφορούν στην κοινή άμυνα.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο. Να καλησπερίσω στην σύνδεσή μας τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα, γιατί μπορεί να ήταν μεγάλη η ατζέντα της συζήτησης και της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Περισσότερο όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πολιτικά αυτό επιχειρεί και η κυβέρνηση να επικοινωνήσει στο μέτωπο της οικονομίας και μία ακόμη ευκαιρία που άρπαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επικοινωνήσει και τις θέσεις αλλά και να καλέσει τις Βρυξέλλες να μπουν πιο ζεστά σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι, κυρίως βεβαίως Σωτήρη, για να πει ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας το θέμα. Τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σε πολλά προϊόντα. Τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα και η ενέργεια, σου θυμίζω. Είναι αυτά που στην πραγματικότητα επηρεάζουν τα πάντα. Είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Είναι, το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτός ο δρόμος που θέλει να χαράξει, αυτός ο οδικός χάρτης, όπως μάθαμε να το λέμε έτσι, στην πολιτική, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και να που φάνηκε σήμερα, αν είδες, σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σταθερά. Παρά το γεγονός ότι έπεσε το πετρέλαιο ενώ στις διεθνείς τιμές λόγω της επαναχώρησης του Τραμπ, αυτή τη μείωση εμείς δεν θα τη δούμε στην Αγγλία, γιατί ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Όταν έχουμε αυξήσεις, τις βάζουν αμέσως. Όταν έχουμε μειώσεις, κάνουμε καιρό να τις δούμε. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνησή του κάποια λίγα λεπτά κλασικά ως επιδότηση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
1: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα αν αυτή η επιδότηση θα την απορροφήσει ένα πιθανό νέο κύμα αυξήσεων τις επόμενες εβδομάδες.
2: Αν υπάρξει, ναι, προφανώς θα την απορροφήσει, όπως και έγινε με τη Συμφωνία Κυρίων, σου θυμίζω. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δείτε τελικά μειώσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα δούμε αυξήσεις. Ούτε μειώσεις είδαμε και αυξήσεις είδαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Όλα όσα έχει συμφωνήσει, όλα έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι δεν εξαρτώνται από εκείνη, αλλά φαίνεται ότι δεν παίρνει και την μεγάλη, αν θες, μια θαραλέα απόφαση για να δει τι θα κάνει με τους φόρους. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι είχαμε ένα πλεόνασμα πάλι 4, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της και πια το παραμύθι ότι όταν βγάζουμε ένα φόρο ή το ΦΠΑ ευνοούνται οι πλούσιοι και οι μεγάλοι επιπλέον, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διάστημα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, Σωτήρη.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, άραξε την ευκαιρία για να πει κάποια πράγματα. Το μήνυμα, πέρα από το ότι η οικονομία πάει καλά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι διεθνείς συνθήκες, το οποίο βέβαια και μισή αλήθεια, έτσι, γιατί η ακρίβεια εδώ έχει και πολύ ελληνικά χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχημένα. Η επιδοματική πολιτική για κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν είναι πολιτική ουσιαστική κατά της ακρίβειας. Και φαίνεται στην πράξη. Το δεύτερο από όλα που συζητάμε, το δεύτερο συμπέρασμά μου μάλλον από όλα όσα συζητάμε, είναι ότι έρχεται Αύγουστος. Έτσι, δεν προβλέπεται η κατάσταση να αποκλιμακωθεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι πάντα πρόβλεπτα, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτοι και οι πρωταγωνιστές των περιστάσεων, αλλά δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Άρα, και με δεδομένο ότι η επιδότηση στον ντίζελ κτλ. Δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ με ακρίβεια και την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και βλέπουμε. Θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο στο Sky Crete πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Πρατεριούχων στο Ρέθινο μας είπε ότι τον Αύγουστο θα περάσει το 2,20. Η δική του πρόβλεψη είναι ότι η τιμή θα περάσει το 2,20. Και το δικό μου το ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή το συζητούσαμε το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο, Σωτήρη, μπορεί να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Λέγαμε όλοι για το φθινόπωρο του 2026. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε φανεί, όχι ακριβώς ως βέβαιο, αλλά ως πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Θα μου πεις, ξέρει ότι θα είναι καλύτερο την άνοιξη του 27. Όχι. Ξέρει όμως ότι θα δώσει κάποια χρήματα στη ΔΕΘ. Ξέρει ότι προφανώς θα περιμένει κάποια πλεονάσματα ακόμα για να τα γυρίσει σε επιδόμηση.

0: και να προσπαθήσει κάπως να μαζεύει την κατάσταση. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ο Πρωθυπουργός πάντως και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, νομίζω τώρα είναι και οι ψηφοφορίες, δεν θα έχουν κάποια έκπληξη εκεί. 33 άρθρα έχουν προταθεί. Δεν θα τα ψηφίσει από το καταλαβαίνω η αντιπολίτευση κανένα από αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Και κατά τη συνέντευξή του την τηλεοπτική, είπε ότι επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 27. Όχι, συγγνώμη, την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη του 27.
0: Επιμένει τόσο πολύ που εμένα τουλάχιστον έχει αρχίσει να με πείθει. Προφανώς δεν θα του κοστίσει κάτι να αλλάξει απόφαση αν νιώσει ότι βρει ένα παράθυρο εκεί το φθινόπωρο.
2: Καλά, Κώστα, συγγνώμη. Εάν με τέτοια έτσι, σειρά δηλώσεων, με τέτοια επιμονή και αιμονή, αλλάξει, θα του κοστίσει. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν το είπε μια φορά και είπε, παιδιά, τότε τα λέγαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Το ίδιο είναι με το Σωτήρι στο ραδιόφωνο.
2: Εκτός,
0: ο Σωτήρι διαφωνεί μαζί μας.
2: Εκτός και αν, συγγνώμη που σε διέκοψα, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, να χτυπήσω ξύλο, να έχουμε κάτι, ένα μείζον εθνικό θέμα. Εκεί τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
1: Μάλιστα. Σας πάντως, ως προς την διαφωνία που ανέφερε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ξέρεις, και στο παρελθόν πρωθυπουργοί λίγο πριν τις κάλπες συνέχεια δέχονταν ερωτήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό ένα τέτοιο σενάριο.
2: Αλλά έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω, κύριε Ζωτάς.
1: Αλήθεια, είναι γεγονός. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της συζήτησης και της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Κώστα Μπογδάνηδη.
2: Κοίταξε, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ επέμενε σε μια στάση θεσμική, ζήτησε να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να διαχωριστεί μία με την άλλη Βουλή, αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση ήθελε, αν θες, σε αυτή την ιστορία να μαζέψει όλα τα χαρτιά και να τα έχει δικά της. Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις, εάν κοιτάξεις λίγο τις δημοσκοπήσεις, εάν κοιτάξεις τους σχετισμούς δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο από την πλευρά της. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να το χειριστεί διαφορετικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια σφοδρή επίθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το πώς πραγματικά αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν εκπληρώνει ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας όλων, γιατί χρειάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση, το ξέρουμε. Το σύνταγμά μας, από τη μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστες έτσι, επαναφορές που γίνανε, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τα κόμματα να πάνε σε περισσότερη ομοφωνία, αν μου επιτρέπεις, το πω.
1: Σας ευχαριστώ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στα της τοπικής επικαιρότητας. Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενάρια μέσα πυρόσβεσης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και πλέον τις τελευταίες ώρες είναι σε πλήρη έλεγχο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ύφεση βρίσκεται τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, Σωτήρη, η φωτιά που ξέσπασε στην Πόπια και την Αληθινή του Δήμου Φεστού τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στα εναέρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πεζοπόρα τμήματα, αλλά και άνδρες της ΕΜΟΔΕ συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Να πούμε ότι κινδύνεσε και ένα δασίλειο στα όρια της Αληθινής και του Αντισκαρίου, το οποίο μέτωπο, Σωτήρη, περιορίστηκε γρήγορα. Ο Δήμαρχος Φεστού μας ανέφερε προηγουμένως ότι χάρη την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ενώ δεν κινδύνευσαν, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση Κρέτα, δεν κινδύνευσαν σπίτια και καλλιέργειες αλλά και ιδιοκτησίες, Σωτήρη.
1: Μάλλον σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.
4: Ευτυχώς ήρθαν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Φυσικά και ο κόσμος όλος βοήθησε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής. Αλλά θεωρώ πάντα ότι τα ελικόπτερα παίξαν μεγάλη σημασία στην κατάσβεση, γιατί σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
5: Απειλήθηκε το δάσος της Αληθινής.
4: Απειλήθηκε το δάσος που είναι μεταξύ Αντισκάρη, Αληθινή, δηλαδή ένα δασάκι ο οποίο έχει φυτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπήκε στην αρχή στο δάσος, καήκανε κάποια δέντρα, αλλά ευτυχώς σας είπαμε τις ρήψεις από τα ελικόπτερα και την βοήθεια των πεζοπόρων δυνάμεων της πυροσβεστικής.

0: Χαμόγελα αισιοδοξία στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης δημιουργούν οι έως τώρα τουριστικές τάσεις στο νησί. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες που δημιουργούν προσδοκίες για μια χρονιά που θα κινηθεί στα όρια ενός ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τομέας των εσόδων, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει όχι μόνο από τους μήνες αιχμής, αλλά και από το φινάλε της τουριστικής περίοδου.
1: Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του Ιουλίου, ο οποίος οδεύει προς ολοκλήρωση με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για τον τουριστικό κλάδο.
2: Ξεκίνησαμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Το Μάρτιο όλοι αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε σεζόν μετά από την παρανοϊκή αυτή η σύραξη. Εμείς λέγαμε ότι θα πάμε καλά και πράγματι αριθμητικά τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε σεζόν, ότι έχουμε και κάθε μήνα μια μικρή αύξηση. Αυτό περιμένουμε και τώρα τον Ιούλιο να δείξουν τα στοιχεία από τις αφήξεις ότι θα έχουμε πάλι μια μικρή αύξηση.
1: Ο αριθμός των αφήξεων και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τους επόμενους μήνες, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, θα καθορίσουν και την πορεία της τουριστικής σεζόν.
2: Ο Αύγουστος έχει, από ό,τι περιμένουμε, τουλάχιστον αριθμητικά θα έχουμε καλά νούμερα. Από εκεί και πέρα τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσφορές προκειμένου να γεμίσουν.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του τουρισμού στην Κρήτη εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την αγορά. Σε μια περίοδο που η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό.
2: Είχαμε προβλέψει επίσης ότι οι οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευείονες. Και αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και μας στενοχωρεί οπωσδήποτε. Αλλά με αυτό το κόστος της ενέργειας και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λογικό ότι ήταν και αναμενόμενο. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, παρόλο που αριθμητικά έχουμε λίγο περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αναλογικές πληρότητες, όπως και οι πελάτες οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν.
0: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για να κουβεντιάσουμε για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων και βεβαίως τις ξεχωριστές ανάγκες. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε.
3: Καλησπέρα
0: σας, ευχαριστώ
3: σας
0: θερμά.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, στον απόϊχο και των δεδομένων που προέκυψαν με τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση και με το δεδομένο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου ως προς τουλάχιστον την αναγνώριση της ορεινότητας των δήμων. Δίδονται απαντήσεις στις ανάγκες τις ξεχωριστές των ορεινών δήμων, που είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.
3: Κύριε Μεταξά, όπως σωστά είπατε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως μικρός ορεινός δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου, από τη μια. Και από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο δικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, Τα προβλήματα γιγαντώνομαι. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα.

0: που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
1: Γιατί οι ορεινοί δήμοι και γενικότερα οι μικροί δήμοι της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μπαρητάκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με μεγάλους αστικούς δήμους ή σε σχέση με τουριστικούς δήμους?
0: Προσέξτε, είπατε μεγάλους αστικούς δήμους. Ήδη μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, δεν έχουν αγροτικό δίκτυο. Δεν έχουν ίδρυυση. Δεν έχουν άρδευση. Δεν έχουν αποχέτευση. Και το μεγαλύτερο μέρος του δικού δικτύου συντηρείται από το κεντρικό κράτος. Άρα, όλα τα καθημερινά προβλήματα που εμείς έχουμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι των πόλεων που ανάφερε, ειδικά Λεγανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, δεν τα έχουν. Πηγαίνουμε στην Κέντρη και όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, όταν πρέπει να συντηρήσουμε χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου, μας κοιτάζουν έτσι, λες και ακούνε πράγματα περίεργα που δεν τα έχουν ξαναζήσει. Η άρδευση. Που χωρίς την άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στην περιφέρεια.
1: Είναι κεφαλαιόδες.
0: Είναι κεφαλαιόδες. Άρα λοιπόν, εμείς όταν ζητάμε μια χρηματοδότηση, δεν τη ζητάμε γιατί τη θέλουμε να την κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε γιατί αυτό πρέπει να, με τη χρηματοδότηση αυτή, θα ενισχύσουμε τις υποδομές μας, θα ενισχύσουμε τους αγρότες μας. Άρα ούτως ή άλλως, δηλαδή, κύριε Μεταξέ, και σήμερα μας βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Αν η ελληνική επικράτεια, που είναι, θα έλεγα, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, δεν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, όχι να ζητήσουμε περισσότερα προνόμια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει μια ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει τους πολίτες της. Δηλαδή, ο πολίτης που θέλει να κάνει 80-90 χιλιόμετρα για να έρθει να βρει μια υποδομή στο αστικό κέντρο, αυτό τον πολίτη βοήθησε τον να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια, με άνεση, να καλλιεργήσει τα χωράφια του, να παράξει, να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει και ένας πολίτης που βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο.
1: Οι προεκτάσεις αυτού που μας περιγράφετε, κύριε Μπαρητάκη, ακουμπούν πια και ένα μείζον και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό ζήτημα που δεν περιορίζεται στα στεγανά της επιβίωσης των δήμων, των ορεινών της περιφέρειας, αλλά στην επιβίωση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί. Είναι και το νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν βοηθάει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είπαν τώρα να δίνουμε επιδόματα. Να δώσουν τα επιδόματα από πού? Όταν λοιπόν νομοθετεί το κράτος και λέει οι δήμοι να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα παιδιά που γεννιούνται, θα πρέπει να δίνει και την ενίσχυση. Άρα τι σημαίνει? Ότι για να δώσουμε τα επιδόματα θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περισσέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι θετικές, εάν δεν υπάρχουν αναλογικά με τη στήριξη την οικονομική πίσω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, έχουμε την αρμοδιότητα με τα αδέσποτα. Νομοθετικά. Υπάρχει όμως υποστήριξη? Καμία. Ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Η υποστήριξη που στέλνει το Υπουργείο είναι απειροελάχιστο ποσό σε αυτά τα οποία έχουμε ξοδέψει. Χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους.
1: Ειδικότερα η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Μεγάλο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν στελέχοι που να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί και οι μισθοί είναι χαμηλοί από τη μια, αλλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες για να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο σε ένα νέο επιστήμονα να έρθει να επενδύσει ο Δήμος πάνω του και να έρθει ασφαλώς στο Δήμο.
1: Ναι, δεν πάνε. Να συντάξει τους φακέλους, να διεκδικήσει πιστώσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα μείζον ζήτημα.
0: Γιατί λέμε για το μισθοδοτικό κόστος. Εμείς που δεν έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε τις μελέτες, αυτά που είπατε με απλά λόγια, τη σύνταξη των φακέλων, όλα αυτά, την κατάρτιση ενός σχεδίου.

0: αναγκαστικά με υπηρεσίες έξω στην ελεύθερη αγορά. Αυτό λοιπόν, όταν έρθει το Υπουργείο να κρίνει, λέει, δεν το προσμετράει στο μισθωτικό κόστος, ενώ ουσιαστικά είναι υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και αγοράζονται ως υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, από την ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί σου λέει μετά ότι ξέρετε, μα έχει χαμηλό μισθωτικό κόστος. Ενώ δεν μετράει τις υπηρεσίες που έχουμε δώσει για να καλύψουμε την απώλεια από τους υπαλλήλους που δεν έχουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα κενά. Αλλά ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, όταν η ίδια η ΕΤΑ που κάνει τη μελέτη και βγάζει 2,6 δις έλλειμμα, προσέξτε, έλλειμμα λειτουργικό και έλλειμμα συντηρήσεων το έτος που μας πέρασε από την αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει πολλά. Όταν λοιπόν αυτά που παίρνουμε δεν φτάνουν και άλλα τόσα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτό κύριε Μεταξά πρέπει να προβληματίσει. Η αυτοδιοίκηση υποχρηματοδοτείται σήμερα, οι Δήμοι δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν και οι πολίτες, γιατί διαμαρτύρονται και έρχονται σε εμάς. Κάθε μέρα στην πόρτα μας είναι. Και διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται σωστά.
1: Αλλά,
0: και
1: εντάξει, ισχύει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Σωστά. Αλλά να έχει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα. Διότι αν ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα και δεν το κάνει, βεβαίως πρέπει να κριθεί και με αυστηρότατο τρόπο. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να αποχρηματοδοτείται, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους τέλους στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, οι οποίες καταργούνται βάσει του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην αυτοδιοίκηση ώστε να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στα νέα σχήματα που θα προκύψουν για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσεις, Κώστα, για το πλάνο, το σχέδιο που συντάσσει η Λότζια, ένα μεταβατικό πλάνο ουσιαστικά για να δοκιμαστεί το νέο σχήμα.
2: Σωστά. Και όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι, νομίζω θα προσπαθήσουν να δουν εκ των έσω πώς θα καλύψουν το κενό που δημιουργεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία παρεπτόντως δεν έχει δικαιολογηθεί και παρκώς. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι ο νέος κώδικας θέλει να μαζέψει λίγο τις αρμοδιότητες, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, ούτε να υπάρχουν πάρα πολλά όργανα. Αλλά είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα ότι οι σχολικές επιτροπές με τα προβλήματά τους είχαν μια ευελιξία και μια μεσότητα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών καθημερινών προβλημάτων, η οποία ενδεχομένως να λείψει τώρα. Για να μην λείψει ακριβώς, ο νομοθέτης δίνει έναν μήνα περιθώριο. Οι σχολικές επιτροπές ότι καταργούνται και επισήμως 31 εβδόμου. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οριστικά και οι σχολικές επιτροπές.
1: Η εξέλιξη δεν ήρθε τώρα, είναι γνωστή εδώ και μήνες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι είναι μια συνθήκη που ευνηδίασε κάποιον.
2: Όχι, όχι. Έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελειώνουν 31 εβδόμου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης δίνει ένα μήνα περιθώριο για να δίνουν οι διαδικασίες και η στελέχωση, ώστε οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών να απορροφηθούν από τους Δήμους. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη προσωπικού, γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις σχολικές επιτροπές ήταν με συμβάσεις, οι συμβάσεις ολοκληρώνονται και απολύονται, έτσι προβλέπει ο νόμος. Στον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ξανά με συμβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους περισσότερους, αν όχι όλους, διότι είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και έχουν πολύτιμη πείρα, έτσι λένε από την Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τμήμα, τμήμα φροντίδας στεριακών υποδομών, το οποίο θα έχει τρεις αντιδημαρχίες στις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Και επειδή όλο αυτό και η πρόσληψη προσωπικού και ο συντονισμός τριών αντιδημαρχιών και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ενδέχεται να μην είναι, όχι ενδέχεται, θα έλεγα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα λειτουργεί σωστά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Θα χρειαστεί δηλαδή καιρό για να βρει βηματισμό. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στα σχολεία, με 700.000 για προμήθειες, 300.000 για συντηρήσεις, να τα διαχειριστούν ώστε το πρώτο τετράμινο της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το τέλος του 2026 δηλαδή, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αυτά τα χρήματα.
1: Να έχουν τη δυνατότητα αυτή της ευελιξίας για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων.
2: Ναι, και η λήψη σχολικών επιτροπών να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα για ένα διάστημα, το οποίο θα θεωρούν στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα είναι επαρκές, ώστε το νέο τμήμα να βρει τον βηματισμό του και να ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2000. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο, αλλά από το 2027 πια να λειτουργεί σωστά. Θα το δούμε στην πράξη.

0: μια ακόμα μετάβαση και όπως είπα και στην αρχή του, είναι μια ακόμη απορία που δημιουργείται για αυτόν τον νέο κώδικα. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας σχεδόν αυτοκαταργήθηκε σε μια βασική του διάταξη όταν πήρε πίσω την κατάργηση των δεδομένων συμβούλων και των άμεσων αντιδημάρχων που προέβλεπε και τελικά την ακύρωσε ή έστω την πάγωσε για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργούν ιθερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30% και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
3: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά, δύο εβδομάδες πριν, ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
4: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, διότι εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
2: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
3: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
3: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
2: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά φάρμακα.
2: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
5: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. σε όλα τα φάρμακα και επειδή το

0: Το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα. Με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
0: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
2: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
3: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Εσείς λοιπόν μέχρι και Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Όσον αφορά το νομό μας, η Μεσαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές.

0: γλυκές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
2: Στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο, χτυπά φέτος η καρδιά του Ρικ Κρίτ που επιστρέφει το Σάββατο 1 Αυγούστου για να γεφυρώσει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας, περιλαμβάνοντας ένα πρωτότυπο μουσικο-χορευτικό δρόμενο και ένα εντυπωσιακό live art show.
1: Το Recruit The Concert επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αυτή την φορά ταξιδεύει στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η Κρήτη συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει ήχους, παράδοση και τέχνη.
3: Το Recruit επιστρέφει για τρίτη χρονιά και φέτος ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Την 1η του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Ρέθυμνο μέσα στο εμβληματικό κάστρο της Φορτέτζας. Σε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό show που φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τους σύγχρονους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Κρήτ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια προσπάθεια να δούμε την Κρήτη μέσω της παράδοσης, μέσα από μια διαφορετική σύγχρονη ματιά. Να ενώσουμε τη μουσική, τον χώρο και την τέχνη σε ένα χώρο που από μόνος του κουβαλά αιώνες ιστορίας.
1: Στο line-up βρίσκονται ο Άλεξ Μουμούρης, η Γεωργία Νταγάκη που παντρεύει τις κριτικές μελωδίες με τέχνο και ηλεκτρονικοί ήχους και ο Chris IDH με ένα ατμοσφαιρικό Afro House set εμπνευσμένο από τα μουσικά στοιχεία της Κρήτης.
4: Είναι το Recruit Festival, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά στην Κρήτη. Γεννήθηκε στην Κρήτη και παραμένει στην Κρήτη. Είναι το Recruit Festival λοιπόν και μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα εμφανιστώ και εγώ. Δηλαδή θα έχουμε πολύ παράδοση μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο ήχο αυτόν που αγαπάμε και μας αρέσει και νομίζω ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ και με τους DJs που έχουν, είναι καταξιωμένοι πολλοί άνθρωποι που θα παίξουν εκεί και θα πλαισιωθεί το φεστιβάλ και με αυτά τα δρόμενα και με χορευτικό που θα έχουμε, αλλά δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική, πολύ όμορφη εμπειρία για όποιον έρθει.
3: Οι χοροκρίτες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό act, τον παραδοσιακό πεντοζάλι πάνω στη λύρα της αγαπημένης Γεωργίας Νταγάκη, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα σύγχρονο τέκνο ηχητικό περιβάλλον. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα κορυφωθεί με τον Chris IDH, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες DJ της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη We4All, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε θεατή με μόλις 1 ευρώ επιπλέον κατά την προπόληση να συμβάλλει στη φύτευση ενός δέντρου, όπου θέλουμε αυτή η βραδιά να αφήσει κάτι πίσω της πολύ όμορφο σε εμπειρία, αλλά και ως περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Το Recruit δεν είναι μόνο μία συναυλία. Ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνο-αισθητική, ενώ ένα ξεχωριστό live art show ενώνει τη μουσική με τη ζωγραφική.
3: Γι' αυτό και το Recruit δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά το χορό, τη ζωγραφική και τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος, έχουμε μαζί μας το εργαστήριο ζωγραφικής Surreal με μια ομάδα καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με το έργο τους να εξελίσσεται μαζί με τη μουσική και τον κόσμο.
1: Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον κρητικό ουρανό, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αιώνιο Αύγουστο.
3: Τα εισιτήρια, να ξέρετε, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της more.com. Στα 12 ευρώ είναι η προπόληση, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας, το εισιτήριο θα είναι στα 15 ευρώ. Επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε την τιμή προσιτή, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας.

0: Κλείνοντας, μετά το τέλος της συναυλίας δεν θα έχουν χορτάσει από μουσική, η βραδιά δεν θα τελειώσει στη φορτέτσα. Απευθυνθείτε την ημέρα του event στην ομάδα του Recruit και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για ένα secret after party που θα ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα σε ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Την 1η του Αυγούστου, λοιπόν, σας περιμένουμε στη Φορτέτσα. Πιστεύω πραγματικά θα είναι μια βραδιά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και αξίζει να είσαστε εκεί.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλειό βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1.000.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπάνο μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Κανταλαπιέρδρα, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου, με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα. Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Όφη εν ώψη μιας πολύ απαιτητικής

0: πολιτικής χρονιάς για το σύνολο του Χρήστου Κόντι.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, να ξεκινήσουμε αρχικά με την απόκτηση του Ισπανού, του Αϊτόρ. Και έχω να σου πω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Super League, στο πρωτάθλημα του Super League, που ξέρει καλύτερα από όλους τον Αϊτόρ, αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι. Και το λέω αυτό γιατί οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Ο Αϊτόρ βέβαια ήταν στο τριφύλι 1 χρόνο πριν, από το 2020. Μαζί κατέκτησαν 2 κύπελα, το 2022 και το 2024. Και σαφέστατα ο Χρήστος Κόντις ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ταλέντο που έχει ο Αϊτόρ. Καθώς να σου θυμίσω ότι πριν από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2022, ο Αϊτόρ ήταν MVP του πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Είτε σάρωνε κυριολεκτικά με τις εμφανίσεις του, ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Όφη λοιπόν τον απέκτησε στην ουσία ως αντισεγγέλια, δηλαδή έφυγε ο Γεωργιανός εξτρέμ, αποκτήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά έχω να σου πω ότι ο Ισπανός είναι τουλάχιστον 2 κλάσεις
0: είναι,
1: πάνω από τον
0: είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση η περίπτωση του Αϊτόρ. Και επίσης ο Όφη προσθέτει ποιότητα με τον Νικολάου στην αμυνά του.
1: Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν αμυντικό ο οποίος αγωνιζόταν 7 χρόνια στην Ιταλία, τόσο στην Σέρια όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Όπως πες και εσύ στο ξεκίνημα, ανήκει στην Παλέρμο, αρκετός δανεικός για 1 χρόνο στον Όφη. Πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάρι. Ο Νικολάου δεν είναι ένας κλασικός σκληροτράχυλος αμυντικός, θα έλεγα εγώ. Είναι αριστεροπόδαρος. Ξέρεις, οι προπονητές ψάχνουν με το κιάλι αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς προκειμένου να βοηθούν και στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, αλλά σαφέστατα η φυσική του θέση είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Σαφέστατα highlight στην καριέρα του είναι ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε ο Νικολάου. Στο κάμπ που είχε σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έχω να σου πω, το 2017 ο Δημήτρης Νικολάου. Έρχεται λοιπόν στο Ηράκλειο, ήρθε στο Ηράκλειο για την ακρίβεια. Αύριο τόσο ο ίδιος όσο και ο Αϊτόρ ταξιδεύουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη.
0: Πάμε και στο πόλο. Πριν πούμε για την μία ακόμη τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ένα μικρό βίντεο με τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Δημοσθένη και επιστρέφουμε.

0: Πόσες φορές, Δημοσθένη, αυτά τα παιδιά, αυτή η εθνική έφτασε κοντά στην πηγή. Πάντα για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να φτάσει στο χρυσό. Τελικά έφτασε και εκεί.
1: Ήταν 5 χαμένοι τελικοί σωτήροι. Είχαμε 5 ασημένια μετάλλια. Φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό. Κινδυνέψαμε και χθες στον τελικό με την Ουγγαρέλα. Τελικά τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι έσπασε αυτή η γκίνια, έσπασε αυτή η κατάρα που είχε η Γαλανόλευκη στους τελικούς. Έφτασε στα 19 μετάλλια, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, το πρώτο πολυπόθητο χρυσό, θα έλεγα εγώ, για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών, διαχρονικά σε όλα τα σπορ. Και αυτό το επιβεβαιώνει η διαχρονικότητά της.
0: Ναι, πάντα εκεί. Τα τελευταία 20 χρόνια στα μετάλλια, στους τελικούς, στην τετράδα, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού.
1: Ήταν δεδομένο, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η κορυφή, να φτάσουμε στην κορυφή, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή μας αρκούσε ότι φτάναμε στα ημιτελικά. Μετά μας αρκούσε ότι παίρναμε ένα μετάλλιο. Μετά ένας τελικός. Ωστόσο, όλο αυτό βήμα-βήμα ήρθε και έδεσε. Πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο μακρινό Σίδνεϊ και το χάρηκαν τα παιδιά, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ελληνικό εστιατόριο στο Σίδνεϊ. Ελληνικά τραγούδια, ελληνική χορή. Το άξιζαν τα παιδιά, καλά έκαναν. Γυρίζουν αύριο στην Ελλάδα και σίγουρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρχει πολλής κόσμος για να υποδεχθεί τους ήρωες του πόλου.
0: Και τι να πει κανείς και για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη σπουδαίο άλμα που δεν έσπασε αλλά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Και παρόλα αυτά ο Μίλτο

0: Κωνσταντόγλου, έχω να σου πω ότι δεν ήταν και καθόλου ικανοποιημένο από την
1: γεγονός, αλήθεια
0: ανασφάλισή του
1: είναι, ναι.
0: και από την επίδοση που είχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έκανε το 8-66, ισοφάρι στο Πανελλήνιο Ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα στοιχειωμένο Πανελλήνιο Ρεκόρ. Πριν από 19 χρόνια, το 2007, είχε γίνει αυτό στην Καλαμάτα. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες ο Τεντόγλου για να τα καταφέρει. Αφού στην πρώτη που έκανε 8-66, ακυρώθηκε το άλμα του, καθώς υπήρχε ευνοϊκός άνεμος πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην αμέσως επόμενη έκανε ακριβώς την διαφίδωση, 8-66. Είναι πλέον κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτουμα. Αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά στον Τεντόγλου. Στις 10 έως 16 Αυγούστου συμμετέχει μαζί με την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και σαφέστατα περιμένουμε από εκείνον το χρυσό μετάλλιο.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,01%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,88 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 32 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο.

0: κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκτόσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
1: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκτόσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
2: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
0: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι, σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου, θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
0: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
2: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά, τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
2: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
2: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
2: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
3: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολλήρια, σε χάπια που αφορούν

0: αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot έχει 4

φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια.

0: εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειες-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
0: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα Μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
1: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του Μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα Μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
0: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού όσον αφορά τον νομό μας ή με σαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
0: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
1: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
0: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
0: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις. Όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει 240 ή 420. Με αποτέλεσμα

0: αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ισχυθεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
0: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωτικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία της οφειλέτης και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
0: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
2: Ο Όφι ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

0: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας

0: και του Ιατροδικαστή Χανίων ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών σε μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ενώ πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Εικόνα και ήχος στα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλησπέρα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δικαστήριο των Χανίων, όπου πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός για τις κατηγορίες της δωροληψίας κατά εξακολούθηση που του αποδίδονται με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ασφάλεια Χανίων. Μια δικογραφία που, όπως έχουμε ξαναπεί, συμπεριλαμβάνει 8 περιπτώσεις, των οποίων οι 5 αφορούσαν τον ιατροδικαστή. Και λέω αφορούσαν γιατί εκ των 5 η μία έχει αφαιρεθεί, μία που αφορούσε τον ευθύνιδιο θάνατο ενός πολίτη, καθώς είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστικά. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν μια υπόθεση βιασμού, μια υπόθεση για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα εργατικό δυστύχημα, μια υπόθεση για ναρκωτικά και μια υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μια υπόθεση που εμπλέκεται ένα από τα ηγετικά στελέχη της λεγόμενης μαφίας των Χανίων που είχαν πιαστεί. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τις αρχές εδώ στα Χανιά και με τη σύλληψη τότε δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, το πρωί απολογήθηκε, 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του, αντέκρουσε τις κατηγορίες, παρουσίασε στοιχεία, παρουσίασε το πώς λειτουργεί η εξέταση στο εργαστήριο τοξικολογίας. Υποστήριξε ότι εδώ και 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 2024 ιδιωτεύει και τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα όσα του αποδίδουν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτηρή, ότι αφενός υπάρχει το αίτημα από τις αστυνομικές αρχές να γίνει επανεξέταση σε κάποιες υποθέσεις. Αφετέρου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν 3 περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Η μία αφορούσε μία αυτοκτονία, η δεύτερη ένα τροχείο και η τρίτη μία διαφορά, αστική διαφορά μεταξύ πολιτών που είχε να κάνει με ξυλοδαρμό, που ήρθαν και ζήτησαν από τον εισαγγελέα να υπάρξει επανεξέταση. Οπότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε όπως έγινε και στην περίπτωση της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης από την πλευρά της αστυνομίας με αίτημα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σωτήρη.
0: Χάρη, είναι μια διαδικασία που κλείνει πλέον μέχρι να οριστεί δικάσιμος και να αποφασίσει η έδρα. Ως προς το πρώτο σκέλος κλείνει εδώ.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θα υπάρξει προφυλάκηση, αν θα αφαιθεί όπως ο τοξικολόγος, ελεύθερος, αφέθηκε το πρωί ή το μεσημέρι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τις καταβολής εγγύης 30.000 ευρώ. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τον ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλες υποθέσεις.
0: Κώστα Μπογδανίδη, το σχόλιο σου.
2: Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι δεν μας επιτρέπετε, Σωτήρη, παρότι έχουμε μια άποψη από το ρεπορτάζ, αλλά δεν μας επιτρέπετε να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις όταν είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έτσι, είναι στον ανακριτή, είναι στον εισαγγελέα και οι οποίοι θα αποφασίσουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το λέγαμε και με τον Χάρη το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία της μαφίας της Κρήτης ή των Χανίων, γιατί το λέγαμε της Κρήτης, έχει πάρα πολύ βάθος. Ξέρεις, φαίνεται ότι προέκυψαν πολλά στοιχεία μέσα από την έρευνα αυτή. Τώρα, όπως είπε και ο Χάρης, θα βγουν και άλλα στη φόρα, διότι γίνονται συνεχώς καταγγελίες. Κάποιοι θυμούνται,

0: έχουν περάσει από διάφορα στάδια που έχουν εμπλακεί συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα και φαίνεται ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου, Σωτήρη. Δηλαδή, εδώ τα πράγματα νομίζω ότι σιγά σιγά θα σφίξουν και θα δούμε πιθανώς και άλλους εμπλεκόμενους.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
2: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
3: Τι περιοριστικοί όροι?
2: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυδοσία.
3: Τι, πόσο εγγύηση?
2: 30.000.
4: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περάσουν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο μεστομικό μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα τους συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται και από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς πράγματι οι άνθρωποι όντως απεδέχθησαν, επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
5: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση και άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας?
4: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα έχει. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελείς, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
3: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης σας?
4: Έχει ήδη διατυπώσει ο συνάδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
1: Σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησής του με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Με φόντο τη νέα κυβερνητική παρέμβαση για τον ντίζελ κίνησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα παρέμβαση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και όπλο την αναγνώριση της Βιέννης για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας δίπλα του τον καγκελάριο της Αυστρίας, που μαζί με τον γκρουπ των λεγόμενων φιδωλών χωρών αντιτίθεται στην αύξηση των δαπανών, έκανε ένα ξεκάθαρο σινιάλο στις Βρυξέλλες για τις συνέπειες της νέας ανάφλεξης στον κόλπο.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί. Να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας κρατήσουμε την εικόνα του ποτηριού μισογεμάτο. Πολύ βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.
6: Ο Αυστριακός καγκελάριος μάλιστα επένεσε δημόσια την πορεία που διαγράφει η ελληνική οικονομία, βάζοντας σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη για λύσεις στον τομέα της ενέργειας, που επίσης πλήττει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
8: Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μας αφήνει. Να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
6: Γιάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ έστρεψαν τους προβολείς στον κοινό βηματισμό Αθήνας και Βιέννης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού μέχρι την επιτάχυνση των επιστροφών.
7: Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για γενναία βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις.
8: Να στείλουμε πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όποιος έχει ανάγκη προστασίας.

0: θα την λάβει. Επίσης, όποιος ζητά προστασία, αλλά έρχεται εδώ και γίνεται βίαιος, δεν μπορεί να παραμείνει.
1: Σαφή ήταν τα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της συζήτησης για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τα κονδύλια που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς επίσης και την επιτάχυνση των βημάτων που αφορούν στην κοινή άμυνα.
2: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο. Να καλησπερίσω στην σύνδεσή μας τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα, γιατί μπορεί να ήταν μεγάλη η ατζέντα της συζήτησης και της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Περισσότερο όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πολιτικά αυτό επιχειρεί και η κυβέρνηση να επικοινωνήσει στο μέτωπο της οικονομίας και μία ακόμη ευκαιρία που άρπαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επικοινωνήσει και τις θέσεις αλλά και να καλέσει τις Βρυξέλλες να μπουν πιο ζεστά σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ναι, κυρίως βέβαια Σωτήρη για να πει ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας το θέμα. Τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σε πολλά προϊόντα. Τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα και η ενέργεια, σου θυμίζω. Είναι αυτά που στην πραγματικότητα επηρεάζουν τα πάντα. Είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Είναι, το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτός ο δρόμος που θέλει να χαράξει, αυτός ο δικός χάρτης, όπως μάθαμε να το λέμε έτσι, στην πολιτική, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και να που φάνηκε σήμερα, αν είδες σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σταθερά. Παρά το γεγονός ότι έπεσε το πετρέλαιο ενώ στις διεθνείς τιμές λόγω της επαναχώρησης του Τραμπ, αυτή τη μείωση εμείς δεν θα τη δούμε στην αναγκαία, γιατί ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Όταν έχουμε αυξήσεις, τις βάζουν αμέσως. Όταν έχουμε μειώσεις, κάνουμε καιρό να τις δούμε. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνησή του κάποια λίγα λεπτά κλασικά ως επιδότηση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
2: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα αν αυτή η επιδότηση θα την απορροφήσει ένα πιθανό νέο κύμα αυξήσεων τις επόμενες εβδομάδες.
3: Αν υπάρξει, ναι, προφανώς θα την απορροφήσει, όπως και έγινε με τη Συμφωνία Κυρίων, σου θυμίζω. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δείτε τελικά μειώσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα δούμε αυξήσεις. Ούτε μειώσεις είδαμε και αυξήσεις είδαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Όλα όσα έχει συμφωνήσει, όλα έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι δεν εξαρτώνται από εκείνη, αλλά φαίνεται ότι δεν παίρνει και την μεγάλη, αν θες, μια θαραλέα απόφαση για να δει τι θα κάνει με τους φόρους. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι είχαμε ένα πλεόνασμα πάλι 4, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της και πια το παραμύθι ότι όταν βγάζουμε ένα φόρο ή το ΦΠΑ ευνοούνται οι πλούσιοι και οι μεγάλοι επιπλέον, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διάστημα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, Σωτήρη.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη.
4: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, άραξε την ευκαιρία για να πει κάποια πράγματα. Το μήνυμα, πέρα από το ότι η οικονομία πάει καλά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι διεθνείς συνθήκες, το οποίο βέβαια και μισή αλήθεια, έτσι, γιατί η ακρίβεια εδώ έχει και πολύ ελληνικά χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχημένα. Η επιδοματική πολιτική και κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν είναι πολιτική ουσιαστική κατά της ακρίβειας. Και φαίνεται στην πράξη. Το δεύτερο από όλα που συζητάμε, το δεύτερο συμπέρασμά μου μάλλον από όλα όσα συζητάμε, είναι ότι έρχεται Αύγουστος. Έτσι. Δεν προβλέπεται η κατάσταση να αποκλιμακωθεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι πάντα πρόβλεπτα, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτοι και οι πρωταγωνιστές των περιστάσεων, αλλά δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Άρα, και με δεδομένο ότι η επιδότηση στον ντίζελ κτλ. Δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ με ακρίβεια και την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και βλέπουμε. Θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Πρατηριούχων στο Ρέθινο μας είπε ότι τον Αύγουστο θα περάσει το 2,20. Η δική του πρόβλεψη είναι ότι η τιμή θα περάσει το 2,20. Και το δικό μου το ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή το συζητούσαμε το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο, Σωτήρη, μπορεί να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Λέγαμε όλοι για το φθινόπωρο του 2026. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε φανεί, όχι ακριβώς ως βέβαιο, αλλά ως πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα, θα μου πεις.

0: ξέρει ότι θα είναι καλύτερο την άνοιξη του 27. Όχι. Ξέρει όμως ότι θα δώσει κάποια χρήματα στη ΔΕΘ και ξέρει ότι προφανώς θα περιμένει κάποια πλεονάσματα ακόμα για να τα γυρίσει σε επιδόματα και να προσπαθήσει κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Ο Πρωθυπουργός πάντως και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, νομίζω τώρα είναι και οι ψηφοφορίες. Δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη εκεί. 33 άρθρα έχουν προταθεί. Δεν θα τα ψηφίσει από το καταλαβαίνω για την πολίτευση κανένα από αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Και κατά τη συνέντευξή του την τηλεοπτική, είπε ότι επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 27. Όχι, συγγνώμη, την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη του 27.
0: Επιμένει τόσο πολύ που εμένα τουλάχιστον έχει αρχίσει να με πείθει. Προφανώς δεν θα του κοστίσει κάτι να αλλάξει απόφαση αν νιώσει ότι βρει ένα παράθυρο εκεί το φθινόπωρο.
2: Καλά, Κώστα, συγγνώμη. Εάν με τέτοια έτσι, σειρά δηλώσεων, με τέτοια επιμονή και αιμονή, αλλάξει θα του κοστίσει. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν το είπε μια φορά και είπε, παιδιά, τότε τα λέγαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Το ίδιο έλεγα με το Σωτήρι στο ραδιόφωνο.
2: Εκτός,
0: το Σωτήρι διαφωνεί μαζί μας.
2: Εκτός και αν, συγγνώμη που σε διέκοψα, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, να χτυπήσω ξύλο, να έχουμε κάτι, ένα μείζον εθνικό θέμα. Εκεί τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
1: Μάλιστα. Σας πάντως, ως προς την διαφωνία που ανέφερε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ξέρεις, και στο παρελθόν πρωθυπουργοί λίγο πριν τις κάλπες συνέχεια δέχονταν ερωτήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό ένα τέτοιο σενάριο.
2: Αλλά έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω, κύριε
1: Ζωτήρη. Αλήθεια, είναι γεγονός. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της συζήτησης και της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Κώστα Μπογδάνηδη.
2: Κοίταξε, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ επέμενε σε μια στάση θεσμική, ζήτησε να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να διαχωριστεί μία με την άλλη Βουλή. Αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση ήθελε, αν θες, σε αυτή την ιστορία να μαζέψει όλα τα χαρτιά και να τα έχει δικά της. Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις, εάν κοιτάξεις λίγο τις δημοσκοπήσεις, εάν κοιτάξεις τους σχετισμούς δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο από την πλευρά της. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να το χειριστεί διαφορετικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια σφοδρή επίθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το πώς πραγματικά αυτή η διαδικασία νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν εκπληρώνει ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας όλων, γιατί χρειάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση, το ξέρουμε. Το σύνταγμά μας από τη μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστες έτσι, επαναφορές που γίνανε, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τα κόμματα να πάνε σε περισσότερη ομοφωνία, αν μου επιτρέπεις να το πω.
1: Σας ευχαριστώ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στα της τοπικής επικαιρότητας. Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και πλέον τις τελευταίες ώρες είναι σε πλήρη έλεγχο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ύφεση βρίσκεται τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, Σωτήρη, η φωτιά που ξέσπασε στην Πόπια και την Αληθινή του Δήμου Φεστού τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στα εναέρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία, πεζοπόρα τμήματα, αλλά και άνδρες της ΕΜΟΔΕ συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Να πούμε ότι κινδύνευσε και ένα βασίλειο στα όρια της Αληθινής και του Αντισκαρίου, το οποίο μέτωπο, Σωτήρη, περιορίστηκε γρήγορα. Ο Δήμαρχος Φεστού μας ανέφερε προηγουμένως ότι χάρη την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ενώ δεν κινδύνευσαν, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση Κρέτα, δεν κινδύνευσαν σπίτια και καλλιέργειες αλλά και ιδιοκτησίες, Σωτήρη.
1: Μάλλον σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.
4: Ευτυχώς ήρθαν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Φυσικά και ο κόσμος όλος βοήθησε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής. Αλλά θεωρώ πάντα ότι τα ελικόπτερα παίξανε μεγάλη σημασία στην κατάσβεση, γιατί σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
5: Απειλήθηκε το δάσος της Αληθινής.
4: Απειλήθηκε το δάσος που είναι μεταξύ Αντισκάρη, Αληθινή, δηλαδή ένα δασάκι το οποίο έχει φυτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπήκε στην αρχή στο δάσος.

0: Καήκανε κάποια δέντρα, αλλά ευτυχώς σας είπα με τη ρήψη από τα ελικόπτερα και τη βοήθεια των πεζοπόρων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η φωτιά έχει σβήσει εντελώς.
1: Και είπατε δεν απειλήθηκαν σπίτια ή περιουσίες άλλες,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Χαμόγελα αισιοδοξία στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης δημιουργούν νέες τώρα τουριστικές τάσεις στο νησί. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες που δημιουργούν προσδοκίες για μια χρονιά που θα κινηθεί στα όρια ενός ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τομέας των εσόδων με το τοπίο να ξεκαθαρίζει όχι μόνο από τους μήνες αιχμής αλλά και από το φινάλε της τουριστικής περίοδου.
3: Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του Ιουλίου, ο οποίος οδεύει προς ολοκλήρωση με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για τον τουριστικό κλάδο.
4: Ξεκίνησαμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Το Μάρτιο όλοι αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε σεζόν μετά από την παρανοϊκή αυτή σύραξη. Εμείς λέγαμε ότι θα πάμε καλά και πράγματι αριθμητικά τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε σεζόν, ότι έχουμε και κάθε μήνα μια μικρή αύξηση. Αυτό περιμένουμε και τώρα τον Ιούλιο να δείξουν τα στοιχεία από τις αφίξεις ότι θα έχουμε πάλι μια μικρή αύξηση.
3: Ο αριθμός των αφίξεων και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τους επόμενους μήνες, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, θα καθορίσουν και την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Ο Αύγουστος έχει, από ό,τι περιμένουμε, τουλάχιστον αριθμητικά θα έχουμε καλά νούμερα. Από εκεί και πέρα τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσφορές προκειμένου να γεμίσουν.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του τουρισμού στην Κρήτη εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την αγορά. Σε μια περίοδο που η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό.
4: Είχαμε προβλέψει επίσης ότι οι οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευείονες. Και αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και μας στενοχωρεί οπωσδήποτε. Αλλά με αυτό το κόστος της ενέργειας και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λογικό ότι ήταν και αναμενόμενο. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, παρόλο που αριθμητικά έχουμε λίγο περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αναλογικές πληρότητες, όπως και οι πελάτες οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν.
2: Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για να κουβεντιάσουμε για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων και βεβαίως τις ξεχωριστές ανάγκες. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, στον απόϊχο και των δεδομένων που προέκυψαν με τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση και με το δεδομένο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου ως προς τουλάχιστον την αναγνώριση της ορεινότητας των δήμων. Δίδονται απαντήσεις στις ανάγκες τις ξεχωριστές των ορεινών δήμων, που είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.
5: Κύριε Μεταξά, όπως σωστά είπατε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως μικρός ορεινός δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου, από τη μια.

0: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο δικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
1: Γιατί οι ορεινοί δήμοι και γενικότερα οι μικροί δήμοι της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μπαρυτάκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με μεγάλους αστικούς δήμους ή σε σχέση με τουριστικούς δήμους?
0: Προσέξτε, είπατε μεγάλους αστικούς δήμους. Ήδη μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε. Δεν έχουν αγροτικό δίκτυο. Δεν έχουν ίδρυυση. Δεν έχουν άρδευση. Δεν έχουν αποχέτευση. Και το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου συντηρείται από το κεντρικό κράτος. Άρα, όλα τα καθημερινά προβλήματα που εμείς έχουμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι των πόλεων που ανάφερε, ειδικά Λεγανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, δεν τα έχουν. Πηγαίνουμε στην Κέντρη και όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, όταν πρέπει να συντηρήσουμε χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου, μας κοιτάζουν έτσι, λες και ακούνε πράγματα περίεργα που δεν τα έχουν ξαναζήσει. Η άρδευση. Που χωρίς την άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στην περιφέρεια.
1: Είναι κεφαλαιώδες.
0: Άρα λοιπόν, εμείς όταν ζητάμε μια χρηματοδότηση, δεν τη ζητάμε γιατί τη θέλουμε να την κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε γιατί αυτό πρέπει να, με τη χρηματοδότηση αυτή, θα ενισχύσουμε τις υποδομές μας, θα ενισχύσουμε τους αγρότες μας. Άρα ούτως ή άλλως, δηλαδή, κύριε Μεταξά, και σήμερα μας βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Αν η ελληνική επικράτεια, που είναι, θα έλεγα, η ριχοκοαλιά της Ελλάδος, δεν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, όχι να ζητήσουμε περισσότερα προνόμια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει μια ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει τους πολίτες της. Δηλαδή, ο πολίτης που θέλει να κάνει 80-90 χιλιόμετρα για να έρθει να βρει μια υποδομή στο αστικό κέντρο, αυτό τον πολίτη βοήθησε τον να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια, με άνεση, να καλλιεργήσει τα χωράφια του, να παράξει, να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει και ένας πολίτης που βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο.
1: Οι προεκτάσεις αυτού που μας περιγράφεται, κύριε Μπαρυτάκη, ακουμπούν πια και ένα μείζον και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό ζήτημα που δεν περιορίζεται στα στεγανά της επιβίωσης των δήμων, των ορεινών της περιφέρειας, αλλά στην επιβίωση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί. Είναι και το νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν βοηθάει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είπαν τώρα να δίνουμε επιδόματα. Να δώσουν τα επιδόματα από πού? Όταν λοιπόν νομοθετεί το κράτος και λέει οι δήμοι να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα παιδιά που γεννιούνται, θα πρέπει να δίνει και την ενίσχυση. Άρα τι σημαίνει? Ότι για να δώσουμε τα επιδόματα θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περισσέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι θετικές, εάν δεν υπάρχουν αναλογικά με τη στήριξη την οικονομική πίσω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, έχουμε την αρμοδιότητα με τα αδέσποτα. Νομοθετικά. Υπάρχει όμως υποστήριξη? Καμία. Ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Η υποστήριξη που στέλνει το Υπουργείο είναι απειροελάχιστο μπροστά σε αυτά τα οποία έχουμε ξοδέψει. Χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους.
1: Ειδικότερα η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Μεγάλο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν στελέχοι που να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί και οι μισθοί είναι χαμηλοί από τη μια, αλλά και από

0: θα είναι μεγάλες για να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο σε ένα νέο επιστήμονα να έρθει να επενδύσει ο Δήμος πάνω του και να έρθει ασφαλώς στο Δήμο.
1: Ναι, ναι. Δεν πάνε. Να συντάξει τους φακέλους, να διεκδικήσει πιστώσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό.
0: Γιατί λέμε για το μισθωτικό κόστος. Εμείς που δεν έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε τις μελέτες, αυτά που είπατε με απλά λόγια, τη σύνταξη των φακέλων, όλα αυτά. Την κατάρτιση ενός σχεδίου αναγκαστικά με υπηρεσίες έξω στην ελεύθερη αγορά. Αυτό λοιπόν, όταν έρθει το Υπουργείο να κρίνει, λέει δεν το προσμετράει στο μισθωτικό κόστος, ενώ ουσιαστικά είναι υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και αγοράζονται ως υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, από την ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί σου λέει μετά ότι ξέρετε, μα έχει χαμηλό μισθωτικό κόστος. Ενώ δεν μετράει τις υπηρεσίες που έχουμε δώσει για να καλύψουμε την απώλεια από τους υπαλλήλους που δεν έχουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα κενά, αλλά ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, όταν η ίδια η ΕΤΑ που κάνει τη μελέτη και βγάζει 2,6 δις έλλειμμα, προσέξτε, έλλειμμα λειτουργικό και έλλειμμα συντηρήσεων το έτος που μας πέρασε από την αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει πολλά. Όταν λοιπόν αυτά που παίρνουμε δεν φτάνουν και άλλα τόσα χρειαζόμαστε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτό κύριε Μεταξά πρέπει να προβληματίσει. Η αυτοδιοίκηση υποχρηματοδοτείται σήμερα. Οι Δήμοι δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν, και οι πολίτες έρχονται, διαμαρτύρονται και έρχονται σε εμάς. Κάθε μέρα στην πόρτα μας είναι. Και διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται σωστά.
1: Αλλά,
0: και
1: εντάξει, ισχύει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Σωστά. Αλλά να έχει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα. Διότι αν ο Δήμαρχος έχει δυνατότητα και δεν το κάνει, βεβαίως πρέπει να κριθεί και με αυστηρότατο τρόπο. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους τέλους στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, οι οποίες καταργούνται βάσει του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην αυτοδιοίκηση ώστε να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στα νέα σχήματα που θα προκύψουν για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει, Κώστα, για το πλάνο, το σχέδιο που συντάσσει η Λότζη, ένα μεταβατικό πλάνο ουσιαστικά για να δοκιμαστεί το νέο σχήμα.
2: Σωστά. Και όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι, νομίζω θα προσπαθήσουν να δουν εκ των έσω πώς θα καλύψουν το κενό που δημιουργεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία παρεπτόντως δεν έχει δικαιολογηθεί και παρκώς. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι ο νέος κώδικας θέλει να μαζέψει λίγο τις αρμοδιότητες, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, ούτε να υπάρχουν πάρα πολλά όργανα. Αλλά είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα ότι οι σχολικές επιτροπές με τα προβλήματά τους είχαν μια ευελιξία και μια μεσότητα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών καθημερινών προβλημάτων, η οποία ενδεχομένως να λείψει τώρα. Για να μην λείψει ακριβώς, ο νομοθέτης δίνει έναν μήνα περιθώριο. Οι σχολικές επιτροπές εσωτερικά καταργούνται και επισήμως 31 εβδόμου. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οριστικά και οι σχολικές επιτροπές.
1: Η εξέλιξη δεν ήρθε τώρα, είναι γνωστή εδώ και μήνες. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι είναι μια συνθήκη που ευνηδίασε κάποιον.
2: Όχι, όχι. Έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελειώνουν 31 εβδόμου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης δίνει ένα μήνα περιθώριο για να δίνουν οι διαδικασίες και η στελέχωση, ώστε οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών να απορροφηθούν από τους Δήμους. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη προσωπικού, γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις σχολικές επιτροπές ήταν με συμβάσεις, οι συμβάσεις ολοκληρώνονται και απολύονται, έτσι προβλέπει ο νόμος. Στον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ξανά με συμβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους περισσότερους, αν όχι όλους, διότι είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και έχουν πολύτιμη πείρα, έτσι λένε από την Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τμήμα, τμήμα φροντίδας στεριακών υποδομών, το οποίο θα έχει τρεις αντιδημαρχίες στις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Και επειδή όλο αυτό και η πρόσληψη προσωπικού και ο συντονισμός τριών αντιδημαρχιών και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ενδέχεται να μην είναι, όχι ενδέχεται, θα έλεγα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα λειτουργεί σωστά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Θα χρειαστεί δηλαδή καιρό για να βρει βηματισμό. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στα σχολεία, με 700.000 για προμήθειες, 300.000 για συντηρήσεις, να τα διαχειριστούν.

0: ώστε το πρώτο τετράμινο της σχολικής χρονιάς μέχρι και το τέλος του 2026 δηλαδή, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αυτά τα χρήματα.
1: Να έχουν τη δυνατότητα και αυτής της ευελιξίας, ναι, για να μην βρεθούν προεκπλήξεων.
0: Ναι, και οι λήψεις σχολικών επιτροπών να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα για ένα διάστημα το οποίο θα θεωρούν στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα είναι επαρκές, ώστε το νέο τμήμα να βρει τον προβληματισμό του και να ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2000. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο, αλλά από το 2027 πια να λειτουργεί σωστά. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι μια ακόμα μετάβαση και, όπως είπα και στην αρχή του, είναι μια ακόμη απορία που δημιουργείται για αυτόν τον νέο κώδικα. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας σχεδόν αυτοκαταργήθηκε σε μια βασική του διάταξη, όταν πήρε πίσω την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων και των άμεσων αντιδημάρχων, που προέβλεπε και τελικά την ακύρωσε ή έστω την πάγωσε για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργούν ιθερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30% και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
3: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται, γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, γιατί φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις και ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
4: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, διότι εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης, και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
2: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει, σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
3: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
3: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά φάρμακα.

0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
1: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
1: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
0: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
1: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
2: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
0: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
3: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη καλύτερα την ατμοσφαιρική κατάσταση. Μέχρι και την Τετάρτη.

0: Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εσείς λοιπόν μέχρι την Τετάρτη κοντά στους 33 με

0: για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
2: Στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο, χτυπά φέτος η καρδιά του Ρι Κρίτ, που επιστρέφει το Σάββατο 1 Αυγούστου για να γεφυρώσει την κριτική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας, περιλαμβάνοντας ένα πρωτότυπο μουσικο-χορευτικό δρόμενο και ένα εντυπωσιακό live art show.
1: Το Recruit the Concert επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αυτή την φορά ταξιδεύει στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η Κρήτη συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει ήχους, παράδοση και τέχνη.
3: Το Recruit επιστρέφει για τρίτη χρονιά και φέτος ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Την 1η του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Ρέθυμνο μέσα στο εμβληματικό κάστρο της Φορτέτζας. Σε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό σόου που φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τους σύγχρονους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Κρήτ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια προσπάθεια να δούμε την Κρήτη μέσω της παράδοσης, μέσα από μια διαφορετική σύγχρονη ματιά. Να ενώσουμε τη μουσική, τον χώρο και την τέχνη σε ένα χώρο που από μόνος του κουβαλά αιώνες ιστορίας.
1: Στο line-up βρίσκονται ο Άλεξ Μουμούρης, η Γεωργία Νταγάκη που παντρεύει τις κριτικές μελωδίες με τέχνο και ηλεκτρόνικ ήχους και ο Chris IDH με ένα ατμοσφαιρικό Afro House set εμπνεσμένο από τα μουσικά στοιχεία της Κρήτης.
4: Είναι το Recruit Festival, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά στην Κρήτη. Γεννήθηκε στην Κρήτη και παραμένει στην Κρήτη. Είναι το Recruit Festival λοιπόν και μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα εμφανιστώ και εγώ. Δηλαδή θα έχουμε πολύ παράδοση μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο ήχο αυτόν που αγαπάμε και μας αρέσει και νομίζω ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ και με τους DJs που έχουν, είναι καταξιωμένοι πολλοί άνθρωποι που θα παίξουν εκεί και θα πλαισιωθεί το φεστιβάλ και με αυτά τα δρόμενα και με χορευτικό που θα έχουμε, αλλά δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική, πολύ όμορφη εμπειρία για όποιον έρθει.
3: Οι χοροκρίτες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό act, τον παραδοσιακό πεντοζάλι πάνω στη λύρα της αγαπημένης Γεωργίας Νταγάκη, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα σύγχρονο τέκνο ηχητικό περιβάλλον. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα κορυφωθεί με τον Chris IDH, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες DJ της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη We4All, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε θεατή με μόλις 1 ευρώ επιπλέον κατά την προπόληση να συμβάλλει στη φύτευση ενός δέντρου, όπου θέλουμε αυτή η βραδιά να αφήσει κάτι πίσω της πολύ όμορφο σε εμπειρία, αλλά και ως περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Το Recruit δεν είναι μόνο μία συναυλία. Ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνο-αισθητική, ενώ ένα ξεχωριστό live art show ενώνει τη μουσική με τη ζωγραφική.
3: Γι' αυτό και το Recruit δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά το χορό, τη ζωγραφική και τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος, έχουμε μαζί μας το εργαστήριο ζωγραφικής Surreal, με μια ομάδα καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με το έργο τους να εξελίσσεται μαζί με τη μουσική και τον κόσμο.
1: Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον κρητικό ουρανό, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αιώνιο Αύγουστο.
3: Τα εισιτήρια, να ξέρετε, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της more.com. Στα 12 ευρώ είναι η προπόληση, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας, το εισιτήριο θα είναι στα 15 ευρώ. Επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε την τιμή προσιτή, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας. Κλείνοντας, μετά το τέλος της συναυλίας δεν θα έχουν χορτάσει από μουσική, η βραδιά δεν θα τελειώσει στη Φορτέτσα. Απευθυνθείτε την ημέρα του event στην ομάδα.

0: ομάδα του Recruit και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για ένα secret after party που θα ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα σε ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Την 1η του Αυγούστου, λοιπόν, σας περιμένουμε στη Φορτέτσα. Πιστεύω πραγματικά θα είναι μια βραδιά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και αξίζει να είσαστε εκεί.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
11: Κόκαλα.
10: Έτσι, μπράβο.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά.

πρακτικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλειό βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπάνο μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Κανταλαπιέρδρα, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου, με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα. Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Όφη εν ώψη μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς για το σύνολο του Χρήστου Κόντι.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, να ξεκινήσουμε αρχικά με την απόκτηση του Ισπανού, του Αϊτόρ. Και έχω να σου πω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Super League, στο πρωτάθλημα του Super League, που ξέρει καλύτερα από όλους τον Αϊτόρ, αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι. Και το λέω αυτό γιατί οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Ο Αϊτόρ βέβαια ήταν στο τριφύλι 1 χρόνο πριν, από το 2020. Μαζί κατέκτησαν 2 κύπελα, το 2022 και το 2024. Και σαφέστατα ο Χρήστος Κόντις ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ταλέντο που έχει ο Αϊτόρ. Καθώς να σου θυμίσω ότι πριν από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2022, ο Αϊτόρ ήταν MVP του πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Είτε σάρωνε κυριολεκτικά με τις εμφανίσεις του, ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Όφη λοιπόν τον απέκτησε στην ουσία ως αντισεγγέλια, δηλαδή έφυγε ο Γεωργιανός εξτρέμ, αποκτήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά έχω να σου πω ότι ο Ισπανός είναι τουλάχιστον 2 κλάσεις
0: είναι,
3: πάνω από τον
0: είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση η περίπτωση του Αϊτόρ. Και επίσης ο Όφη προσθέτει ποιότητα με τον Νικολάου στην άμυνά του.
3: Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν αμυντικό ο οποίος αγωνιζόταν 7 χρόνια στην Ιταλία, τόσο στην Σέρια όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Όπως πες και εσύ, στο ξεκίνημα ανήκει στην Παλέρμο, αρκετός δανεικός για 1 χρόνο στον Όφη. Πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάρι. Ο Νικολάου δεν είναι

0: Ένας κλασικός σκληροτράχυλος αμυντικός, θα έλεγα εγώ. Είναι αριστεροπόδαρος. Ξέρεις, οι προπονητές ψάχνουν με το κιάλι αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς προκειμένου να βοηθούν και στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, αλλά σαφέστατα η φυσική του θέση είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Σαφέστατα highlight στην καριέρα του είναι ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε ο Νικολάου. Στο κάμπου είχε σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έχω να σου πω, το 2017 ο Δημήτρης Νικολάου. Έρχεται λοιπόν στο Ηράκλειο, ήρθε στο Ηράκλειο για την ακρίβεια. Αύριο τόσο ο ίδιος όσο και ο Αϊτόρ ταξιδεύουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όπτη.
1: Πάμε και στο πόλο. Πριν πούμε για την μία ακόμη τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ένα μικρό βίντεο με τους έξαλλους πανηγυρισμούς, Δημοσθένη, και επιστρέφουμε.

0: Πόσες φορές δημοσθένει αυτά τα παιδιά, αυτή η εθνική έφτασε κοντά στην πηγή. Πάντα για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να φτάσει στο χρυσό. Τελικά έφτασε και εκεί.
1: Ήταν 5 χαμένη τελική σωτήρη, είχαμε 5 ασημένια μετάλλια. Φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό, κινδυνεύσαμε και χθες στο τελικό με την Ουγγαρέλα. Τελικά τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι έσπασε αυτή η γκίνια, έσπασε αυτή η κατάρα που είχε η Γαλανόλευκη στους τελικούς. Έφτασε στα 19 μετάλλια, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, το πρώτο πολυπόθητο χρυσό, θα έλεγα εγώ, για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών, διαχρονικά σε όλα τα σπορ. Και αυτό το επιβεβαιώνει η διαχρονικότητά της.
0: Ναι, πάντα εκεί. Συνέπεια... Τα τελευταία 20 χρόνια στα μετάλλια, στους τελικούς, στην τετράδα, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού.
1: Ήταν δεδομένο, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η κορυφή, να φτάσουμε στην κορυφή, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή μας αρκούσε ότι φτάναμε στα ημιτελικά. Μετά μας αρκούσε ότι παίρναμε ένα μετάλλιο. Μετά ένας τελικός. Ωστόσο, όλο αυτό βήμα-βήμα ήρθε και έδεσε. Πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο μακρινό Σίδνεϊ και το χάρηκαν τα παιδιά, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ελληνικό εστιατόριο στο Σίδνεϊ. Ελληνικά τραγούδια, ελληνική χορή. Το άξιζαν τα παιδιά, καλά έκαναν. Γυρίζουν αύριο στην Ελλάδα και σίγουρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρχει πολλής κόσμος για να υποδεχθεί τους ήρωες του πόλου.
0: Και τι να πει κανείς και για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη σπουδαίο άλμα που δεν έσπασε αλλά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Και παρόλα αυτά ο Μίλτος Τεντόγλου, έχω να σου πω ότι δεν ήταν και καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνισή του και από την επίδοση που είχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έκανε το 8.66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα στοιχειωμένο Πανελλήνιο ρεκόρ. Πριν από 19 χρόνια, το 2007 είχε γίνει αυτό στην Καλαμάτα. Χρειάστηκε 2 προσπάθειες ο Τεντόγλου για να τα καταφέρει, αφού στην πρώτη που έκανε 8.66 ακυρώθηκε το άλμα του, καθώς υπήρχε ευνοϊκός άνεμος πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην αμέσως επόμενη έκανε ακριβώς την διαφίδωση, 8.66. Είναι πλέον κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά στον Τεντόγλου. Στις 10 έως 16 Αυγούστου συμμετέχει μαζί με την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και σαφέστατα περιμένουμε από εκείνον το χρυσό μετάλλιο.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,01%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 300.

0: 12,88 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 32 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Να το reset, να ξαναδειγματίσω.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυρα Λένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα δέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει το νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να δασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σήκηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

τέτοιος. Όμως πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστά.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε τόσο ψηλά,
1: Είμαστε ένα χωριό
0: περίπου
1: 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Είναι παραλία, έχετε για μπάνια.
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να, να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Λοιπόν, σοβαρός είσαι από μόνος.
1: Πάμε να σου δείξουμε
0: για προσωπικότητα. Ωρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Κεντρική πλατεία του χωριού και πίσω μας η εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Αβαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος. Και κάνετε εδώ και πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μυλοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, να υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει και ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Πέραμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Γεια. Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα έχετε.
1: Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπου εκεί πέφτει.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να με ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις?
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή?
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα, με περιμένει Νίκη, λαγό στη φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις να υποθέσω, δεν το
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, βαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι

0: αυτό.
1: Θυμάρια βλέπω.
0: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο, πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
1: Κερακί.
0: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
1: Για να το μαλακώσει.
0: Ναι. Όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
1: Για πες.
0: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
1: Το μαλακώνει.
0: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
1: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
0: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
1: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
0: πολύ
1: για
0: σωστά,
1: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σουτάρεις.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
1: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
0: Το σοτάρουμε λίγο.
1: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή, θα βάλεις.
0: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
1: Και για λέει να και στην γρασία για να γλασάρει,
0: Ναι.
1: Πέντε να... βλέπω, έχεις πέντε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
0: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι, σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
1: Σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες, δεν προσθέτεις κρασί.
0: Έτσι.
1: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
0: Τώρα ήρθε η ώρα.
1: Έτσι μαγειρεύεις, εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
0: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι
1: οι άνθρωποι. Κάνεις κινήσεις τελείως.
0: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
1: Α, τη βάζεις την κανέλα.
0: Γαρίφαλο.
1: Την αφήνεις την κανέλα
0: πιπεράκι,
1: μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν την αφαιρείς.
0: Όχι.
1: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
0: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
1: Είναι δύο.
0: Θα μαζεύουμε.
1: Την Κρήτη.
0: Τώρα
1: μας.
0: Βάζουμε ρίγανη.
1: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε. Παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
0: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
1: Τι, μάγειρα.
0: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
1: Όπου εκεί εγώ. Θα μυρίσω.
0: Κανέλα σε
1: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις
0: φέρα. Πιπέρι.
1: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
0: Ναι, αμέ.
1: Κανέλα.
0: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
1: Ναι.
0: Γαρίφαλο σε σκόνη.
1: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα,
0: ναι.
1: Σκόρδο δεν έβαλες.
0: Ακούστε τώρα, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
1: Πάει, ό,τι πες. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
0: Ήδη.
1: Τι δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
0: Έτσι.
1: Θα βάλεις τα μπαχαρικά όλα.
0: Ναι, και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
1: Κυρακί.
0: Κυρακί, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
1: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνω μάτω.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί.
0: Αν χρειαστεί. Σπάνια, αλλά το λίγο.
1: Ναι, μωρά, αυτό τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
1: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
0: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
1: Εντάξει, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Έχουμε τους καλούς μας. Μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαγοί. Με την προβιά τους πάντα.
1: Ναι.
0: Φυλάσσονται.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Το μόνο που κάνει ο κυνηγός βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
1: Οπότε.
0: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
1: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ούτε ζεστά νερά, ούτε.
0: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμο ξεπαγωμένο. Και τον κόβουν στο μέλλον.
1: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
0: και εγώ το ψήνω.
2: Και τον
0: υπεραναλύει. Τον περιποιούμε.
1: Τον υπεραναλύεις εδώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις

0: πελτέ, ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
1: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
0: Ναι. Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου αυτά και να πάω καμιά βόλτα εγώ?
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα τέσσερα, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουν. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, κράμπερις ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Παίρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε τρία αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε δύο φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν. Και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βουτυρό. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτο από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μυλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για πες.
1: Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
0: Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μυλοπόταμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι εδώ στο Μυλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
0: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
1: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νους σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κυλιανάμιλο ποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος, είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Σατό του Βάλτε Μερσί. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρδονέα, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πινό Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κρητικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κρητικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κρητικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλα πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί, τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό, ναι, μαγειρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισάωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το πίνεις, το κοκκινό.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι ναι, πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνώ.
0: Ψαχνώ.
2: Ναι.
0: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλό μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει.

0: Έτσι.
1: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια. Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, φαίνεται ότι είναι. Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Ακούω. Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
0: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό. Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
0: Ένα ωραίο παρεάκι.
1: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο σωστά αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά.
0: Υγεία.
1: Γεια μας.
2: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
1: Μπράβο.
2: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Chardonnay.
1: Στην υγειά μας.
2: Στην υγειά μας. Το Vintage 17. Πολύ ωραία φτωλυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν.
1: Οξύτητες full.
2: Full οξύτητες.
1: Full όμως.
2: Ξηρό.
1: Αρώματα. Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
2: Λεμόνι. Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα και στο επιδόρπιο.
2: Ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie έτσι, σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα,
2: βέβαια.
1: Εντάξει, είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Mm-hmm. Που αφορά την Κρήτη, ναι, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με τον Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για
1: την γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον έδεις. Λέει με θαυμάστρια.
0: Πού με, πού είναι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσο γιαγιά
0: είναι. Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πιο.
2: Δεν την πρόλαβα η πατέρ μου να έρθω πιο μπροστά. Είτε δεν σου κάνω δα. Είτε δεν θα σκάσω τέλος πως με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι μήτα πόσο. Ήθελα πριν να σε δω από κοντά, από κοντά.
0: Για πες τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί τι. Είναι όλα.
0: Και, μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέζα το
0: χέρι. Ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να είσαι καλά, ο Τάσος είναι
0: αστέρι.
2: Δόξαση ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη. Ε?
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ένα. Ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισο.
0: Αυτό τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, με... θα σου πω. Εγώ πάντα σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά σήμερα πρωί σου.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε στα... Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνεις εκεί πέρα μαζιρικά.
0: Κοίταξε μου, σφίγγει το χέρι να δεις.
2: Ναι, να μην μου φύγεις.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε.
2: Να μην μου φύγεις. Στα Χανιά βρεσέ.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα. Ας την κόρη.
2: Όχι, να πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω.

0: Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω, σε Κώστα.
0: Δεν φεύγω εγώ, δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες να στο καφενείο μετά, πιούμε ένα καφέ.
1: Σε ποιο καφενείο?
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
1: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα, γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ μου φύγει το χέρι, εσύ. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους τη βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και τους αγαπάω.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς

0: Κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα, όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια, όχι ζώα λυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος, τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός, ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια
1: το. Εγώ ακούσα τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όταν θυμάμαι κι εγώ, ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοπείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκές η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό, καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα γελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γεγενές ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό, και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα?
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά, χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο κτλ. Αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν να
0: κάνουν. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσηγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά. Ναι.
1: Κερακί, εσένα πώς αρέσει?
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι.
1: Α,
0: και μόνη απόσταξη μου αρέσει, που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά, και διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνεις.

0: Σαν σομελιέ δεν είσαι...
1: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σατόν του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας, δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
0: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
1: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
0: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς, εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
1: Έχουμε ζεστή μέρα σήμερα,
0: ναι. Και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις,
1: πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκοβό, αλάτι,

πάστα σκόρδου και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχει ανανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το

0: ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν ποσότητα, εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό, αν θέλετε, γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα. Όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους, αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψα τις φωτιές.
1: Πήραν οι γωνίες φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δες τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσίης εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μικρός, μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός, ναι, και πήγα πάνω με σχολή, τέτοιες σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια. Πού? Πάρνηθα, Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας, τώρα εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί με αγκινάρες. Βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι. Αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο. Αυγολέμονο θα το κάνουμε.
0: Αυγολέμονο. Ναι. Το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Α, άμα δεν μας αδέσει καλά, βάλουμε λίγο αλεύρα και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ, εδώ, εδώ σε θέλω, φίλε μου.
1: Α,
0: εδώ σε
1: θέλω. Λάδι.
0: Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
1: Του λαδιού.
0: Του καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζεις και μυρίζει. Από εδώ ένιθο.
1: Βέβαια, εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Άλλο, άστο,
1: δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι να το γυρίσουμε.
0: Λάδι. Αλάτι. Θα μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι. Μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Αλατάκι. Όπου, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.

0: ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς ένα αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
1: Μετά από 3.500 χρόνια.
0: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από
1: τις... Σε νερό ποταμού.
0: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κιούπι πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες.
1: Αυτή, που είναι αυτές εκεί. Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή όχι, μοιάζει με τις Χαλκιδικίες.
0: Μπράβο, είναι λοιπόν, αυτή εδώ είναι.
1: Magnum.
0: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
1: Μπράβο.
0: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρνοελιά.
1: Μπράβο.
0: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα. Και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει, δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ, με βάση αυτό που έχεις κάνει, λέει το εξής: ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός. Πρέπει να πας σε άλλη μία να ξαναγυρίσεις ζωντανός,
1: ναι,
0: και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι, δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή, ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
1: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
0: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
1: Βέβαια, υποφελούταν.
0: Υποφελούταν η πατρίδα σου από σένα.
1: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test ότι είναι 1.900 ετών.
1: 1.900.
0: Ναι, συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
1: Μία ρίζα.
0: Μία ρίζα. Τι έγινε? Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
0: Είναι πιο άγριο. Είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς. Και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, η δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε ελαιόλαδο από αυτό το δέντρο, αυτό για το να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια, να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα έχουμε να καθίσουμε?
0: Όσο νιώθεις. We'll be right back.
1: εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε ότι αυτό εδώ το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή, καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
2: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα.
2: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
2: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Θα βάλουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ, το ελαιόλαδο, είναι
2: από αυτές τις ελιές.
1: Πώς δύο ελιές. Ποικιλιακά.
2: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω, 1500. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, έτοιμο, ε.
2: Έτοιμο.
1: Να πάω κανένα βόλτα.
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να, φάτε, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθείτε να πάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
2: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα είναι έτοιμο.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου έφυγε. Γεια. Yeah.

0: είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε την πρώτη, το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, σε καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο όπως βλέπεις και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ προσθέγενη εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνε από εδώ, το πήγαινε όπου ήθελε και άναβε τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν το γκάζ εκείνη τη εποχή, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινε όπου ήθελε.
1: Έξυπνο,
0: ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλό ήταν. Το οποίο και να του έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπο. Αλλά εντάξει, σκέψε ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ Χριστού.
1: Είναι απίστευτο, είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή, μου αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήταν, ήτανε δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους, κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα. Μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος. Δεν
1: έχει,
0: είναι
1: κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια, λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις στο Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Α, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάμε
0: την καταγωγή.
1: Από πού να
0: είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μιλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

για συγγνωσία ελαιολάδου, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω...

0: κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμε. Και αρνί μαγκινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, ελάβερο.
0: Είναι...
2: Θα καβείς μαζί μου, ε?
1: Ε, βέβαια.
2: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
2: Και δεν μας δίνεις.
0: Μαγκινάρα ξυπνήσω.
3: Μαγκινάρα, βέβαια.
0: Ε?
3: Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο έγανε σφαγάρα. Κρατάκια γκινάρα, ε.
1: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ε?
1: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο, καθαρό.
1: Ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αγκινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι δεν μου έκανες σήμερα.
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
0: Έρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε? Θα πεις σαν καφενείο.

Thank you.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες,

0: ηχομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.com

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για

0: τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα, γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων οπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι, είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι,
1: το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά,
0: ναι, ναι,
1: και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κατά σαρχή ως Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό.

0: γράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης, μικρούλης, πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μίδια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των Κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνένεια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους.

0: στους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο.

0: πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορώ εσάς.
1: Έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεται ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια.
0: Μα όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια ευκαινή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα, τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένα δικαστή στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες, για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία,
0: ναι,
1: να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε.

0: Με μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, έχουν

0: σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση. Εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την

0: περισσώσουμε, να τη βγούμε τέλος πάντων, να τη μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
0: Όχι. Όχι.
1: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Κοιτάξτε πως τη βαστά πόνος την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει: βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα. Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους, κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

0: Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή
0: γιατί είναι
1: την
0: το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9ο φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μια μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μια. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει ερ για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με τη

0: την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στις Λεβεντόκορμοι, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «Αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος στον άλλο, «Είδα θέλει, μπρε». Λέει, «Αμνηστία θέλει», λέει. Λέει, «Δώσετε του την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας νομίζω, της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανών πακεταριστή. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή, εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα. Μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλέντια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό, και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτης.
1: Καθώς τελεί το θέαμα από αυτή την άποψη?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα, για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες, ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα, μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχει.

0: Είχαν καταπότε στα νερά που κελαριζούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30. Πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν καμαρώνει για αυτή την εποχή. Ούτε ένα τρελαθή που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές της Ενδοχώρας, των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βορειζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κρητική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται... Ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει?
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εισόφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα?
1: Στα νεανικά σας χρόνια Αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής

0: ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα μονοπάτια.
1: Στα νεανικά μου χρόνια, που οποία έχουν περάσει προπόλου, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη θα πω και συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα προτείνουμε, θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται, γιατί έχει τις υποχρεώσεις του ο κόσμος να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης, και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%.

0: πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίζουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
0: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
1: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
1: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές, οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
3: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειες-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
0: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
1: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο, ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
0: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Λοιπόν, μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Όσον αφορά το νομό μας, η Μεσαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
0: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
1: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
0: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
0: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και τις ερμηνείς πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ισχυριστεί.
0: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
2: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προσωπικά στοιχεία, το να μην έχει εξωτικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλέτες και τους services, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
0: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
2: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
3: Ο Όφη ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι.

καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω,

0: Πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα και την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.

0: Μια διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη. Ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαπαφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σερπαπαφίγκος φυσικά. Αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από

0: άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Μπαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις, βέβαια. Αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ελευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Crusardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολς της Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ στο

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

κάθε γέλιο σου.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.

0: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
1: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλα λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
1: λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
0: Σωστά.
1: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
0: Έχουν γίνει
1: αρκετές.
0: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
1: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
1: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι

μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια.

Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει.

Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά, δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίζουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις.

0: λήψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
0: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές, οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alcida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς,

0: Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Άλτζιντα 4,55 €. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες Πάνεση Punch Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα. Τις τελευταίες

0: τελευταία εβδομάδα του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
0: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού, όσον αφορά τον νομό μας ή Μεσαρά, και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Άνοιξε ο εξωδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
1: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης.
2: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προσωπικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλέτες και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός

0: ουσιαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
1: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική, είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του, κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα περιουσιακά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
2: Ο Όφη ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα.

από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, διότι όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανά από τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο αγνώστης αυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «De beste manier on dit tendoen».
1: Τεντούν.
0: Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητή στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητή στον Πανετολικό και είδε πώ η τύχη περπατούσε από αυτέ τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίε αποδράσει αυτέ όποτε μπορεί. Εδώ επειδή έχει σχέσει, έχει και κουμπαριέ.
1: Και κουμπαριέ αρκετέ και είναι. Εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένο τόπο. Έχω πάρα πολλού φίλου και αυτό το είδα προχθέ. Δηλαδή, με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντα έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν δυόμιση τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μίλαγες όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι περόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ του Σκέντζου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η να πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες πρωτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα θα πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: του
0: πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω μου χρησιμοποιήσει η διαλέξη που να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το, για το τι. Για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι δηλαδή, άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το. Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
0: αθλητικότητα έχει δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου? Τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η φία. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
0: την
1: μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
0: Στα 14.
1: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Τότε ο

0: Συνωμοσία, ολόκληρο.
1: Ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού. Ακράτητος,
1: ακροποταμιάς. Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου ότι, και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου, καθόλου. Το βλέπανε.
0: Αλλά
1: ήταν...
0: βάλαν τον όρο.
1: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
0: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο από αυτά τα σπορ?
1: Όχι, όχι, όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός.
0: Επιθετικός.
1: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέρασα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι στο δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι δάσκαλος, ναι.
0: Φυσικής αγωγής.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ήταν, ζούσαν και αυτοί Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Και
1: πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
1: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσει το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
0: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνδαλμα?
1: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
0: Ο Φαν Μπάστεν.
1: Φαν Μπάστεν
0: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
1: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν.
0: Και
1: που ήταν
0: μπροστά,
1: στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα, δεν το πιστεύω, του λέω. Έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
1: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά με 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
0: με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν ναι. Μέλος τη Χρυσή Πεντάδα.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
0: του
1: Παζιάννενα. Του
0: Παζιάννενα,
1: το αρχηγό. Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιος σου λέγανε, μικρέ, πίσω,
0: πίσω.
1: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
0: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε. Σέντερ μπακ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
1: Υπήρχαν συνήθως ηλεκτρικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
0: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
1: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε. Για να... Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα. Τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
0: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
1: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
0: Γάλα, μοιράζουνε.
1: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, το γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν. Μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
0: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
1: Παίζανε και οι δύο.
0: Και η
1: Παναχαϊκή και ο Εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Θυμάστε τον τεπούτο στην πρώτη Εθνική.
1: Με τον Μπάουκ.
0: Με
1: τον Μπάουκ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
0: Κώστας.
1: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
0: Παίζει μπάλα ο γιος.
1: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ο Σκότσικ. Ήταν στον ΠΑΟΚ μετά.
1: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίχτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
1: Όχι.
0: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσω. Επειδή είσαι καλός προπονητής, έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, έχεις μια διαδρομή σημαντική, πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική, έπαιζες προπονητικά?
1: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα, ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
0: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίλειψη.
1: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
0: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν?
1: Ήταν ο Γκέρα τότε.
0: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
1: από
0: είναι.
1: Την Κατερίνη, από παντού.
0: Ο Πλουσανίδης, ο
1: Κωνσταντινίδης.
0: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
1: Ο Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την Κουζάνη.
0: Από την Γαλατινή, ναι.
1: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, πώς λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
0: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει του Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
0: Και το μέγεθος.
1: Και σε διάρκεια, ναι. Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
0: ναι,
1: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
0: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
1: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε.

0: Και αφού το ανακοίνωσα στους γονείς μου, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαρινάκης είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.

0: Απλώς θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη και να τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάνα μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό, και του λέω όχι, με το αριστερό. Και λέει αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει δεν μπορείς, λες, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο και λέω εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας στο γραφείο και λέω τι είπε. Και προσπαθούσα αυτό, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτερα,
0: προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγες τι λέει αυτός τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέει βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην ξεχάσω τι, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: εξαλωσύνες,
0: όχι, όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεκτ?
0: Πώς σκάει?
1: Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή,
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκαιγε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι...

0: ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά... Ναι.
1: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε...
0: Θράψει.
1: Ναι,
0: πήγε, το σιρτάκι, πήγε, το ένα, το άλλο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 1996, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξει να βρει κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
0: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, προτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
1: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
0: τον ψηλό,
1: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγανε πάρα πολύ καλά, ήταν ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνως θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι... Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και... μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
0: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Είναι.
0: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
1: Είναι κάτι
0: που. Αυτό λέω. Άγιαξ,
1: αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
0: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχες ένα ποδόσφαιρο.

0: ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το βέλγικο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά έπαιξε, πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος,
1: τι έχεις,
0: γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κόουτς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος. Και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μέγα.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λάβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις, στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην Αγίτη. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς γλώσσες. Μου λέει πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε. Από την πρώτη μέρα που όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Τότε ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alchita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Alchita 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 € και 20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
1: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά. Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρετε πού θα σε βρει.

0: Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν
0: goal.
1: Ο Νίκος Σουνοβλίας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα, με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που τα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά,
1: που να έχει. Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
1: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό. Ήταν φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πράγμα με τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Είχατε βρεθεί που είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στον δρόμο. Τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, Χένκ, Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12.30 ώρα στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
0: πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, σου αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραρτ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό

0: ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλίντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω το καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέρατ για εσένα, λέει μου, ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την, αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο. Να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα και πόσο μάλλον γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ δεκάρι μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει: ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου υψωμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας. Δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: εννοείται. Και μου λέει: πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει υπάρχει μια θέση.

0: στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι και να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια και.
1: Τον Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το. Εντάξει, είναι αυτό, είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί αν μπορεί σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε βλέπω ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading, ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά, και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά τι, πόσοι Έλληνες προπονητές, μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, και ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις σιγά πάει στο. Αλλά ήταν, για αυτούς ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζετε.

0: Τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: «Μ' αρέσει γιατί έχει πολύ αυτοπεποίθηση». Λέει: «Είναι σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνει αυτό που έκανε.
0: Να κάνει αυτό». Εγώ, δηλαδή, είπα στον Μπράιν, του λέω: «Πάρτον». Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά. Και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω ότι θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινό προπονητή, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: «Ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα». Και μου λέει: «Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής». Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Ρέντινγκ για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνεις την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνεις προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: «Κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: Το πιο πιθανό είναι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Στου ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία, πήρε ομάδα. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης.

0: Καρέλιες, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα group το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είκοσι εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Ναι, budget. Είχε υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού είναι εποχή. Και δεν δούμε... μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη. Βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι, του Παναθηναϊκού που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι, με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι,
1: πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια

0: μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίο παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και του παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει: είναι σημαντικό να μπορέσει να παραμείνει αφοσιωμένο. Και λέει: η πόρτα τη γκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θε. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα σου το ξέρει. Εντάξει, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε προπονήσει Πανετολικό. Αλλά βρατώμενος ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του.
0: Του Όφη.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα το προσέχω πως διαλυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά με άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλητοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλα.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Ω, ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσει τα οπίστια και τους στείλει να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελε να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι είναι ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει, είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την Ετανάπ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο.

0: Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιατικό.
1: Πότε ήρθε το σκουλικάκι το πρώτη, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
0: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
1: Και?
0: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
1: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο
0: εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
1: 92 λοιπόν.
0: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
1: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
0: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
1: Αυτό έτσι, οκ.
0: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάρπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαγνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγειρές.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράνς, δεν δούλευε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράνς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα στην Αθήνα, ναι, η αδερφή μου έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό κλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξα ένα δικό μου το Peepox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ. Και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ,
1: okay,
0: ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, δεν τους... Τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτοί, όλοι

0: τριάστερη, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε... Οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα, λέει, με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... την ελληνικότητα που προσπαθούν να φέρουν μπροστά.

0: άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν είναι. Ναι. Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρες εστιατό. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά... όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν λοιπά.
0: Για μαγειρευτά,
1: έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά,
0: δεν. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην παίξεις καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγαζί που ήταν 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα. Με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.

0: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες. Και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Το 48 ήταν ένα πιάτο που. Βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μ' άρεσε. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς
8: της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsita 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
13: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο

0: με τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν
0: ότι
1: στο, νομίζω σε βοηθάει κιόλας. Έχει και άλλη να την αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω, δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς. Μου λέει γιατί πήρα.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από την Καταλάβα. Από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι δηλαδή στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου. Που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.

0: το εταιρικό τζίρος είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο
1: καθαρό. Σε κάποια τέτοια
0: διαδικασία. Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό. Το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην γεμάτες. Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος.
1: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει:

0: χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το MasterChef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω τα, αυτό, α, έχω βήχα τέτοιο, και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάτα. Όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Να. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στα... Το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατάλαβε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό,
1: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το. Ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες

0: φορές κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον δηλαδή πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να.
0: Όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος μου, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ.

0: The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: έτσι. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να ακολουθήσει το πρωί της Δευτέρας ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Μονοφατσίου. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί ο Χάρης Λεοντάκης. Θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Εν αναμονή, Χάρη, καλησπέρα των διώξεων.
1: Έτσι ακριβώς, εν αναμονή των διώξεων, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, πέρασαν το κατόπιν δικαστικού μεγάρου οι συλληφθέντες της χθεσινής επιχείρησης. Μια ογκωδέστατη δικογραφία, για πάρα πολλά αδικήματα, κυριότερο η σύνταξη και ένταξη σε, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν τη ζωοκλοπή, την καταστροφή ξένης περιουσίας, τον εκβιασμό, αλλά υπάρχει και ως συνήθως τον τελευταίο ένα χρόνο και η παράμετρος του ΟΠΚΠ. Τα 6 άτομα που συγκροτούν την εγκληματική οργάνωση πρόκειται για έναν 47χρονο, τον 19χρονο γιο του, τον πέθερο του 47χρονο, τον αδερφό του και 2 ακόμα άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή του Αλαγνίου και μάλιστα έπαιρναν με το έτσι θέλω περιουσίες από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τις καλλιεργούσαν οι ίδιοι και κάτι από αυτές τις δήλωναν μάλιστα και στον ΟΠΚΠ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται ενώ είχε δηλώσει, φέρεται να είχε δηλώσει 465 πρόβατα για να παίρνει επιδότηση από τον ΟΠΚΠ, όταν του έγινε έλεγχος δεν βρέθηκε κανένα απολύτως ζώο στη μάντρα του. Βέβαια, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα ζώα τα έχουν μεταφέρει σε άλλες περιοχές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στα παιδινά, έχουν ανέβει προς τα ορεινά. Είναι αναμονή των ποινικών διώξεων, προφανώς. Θα ζητήσουν και θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή, Σωτήρη.
0: Πώς ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, Χάρη, σε ευχαριστώ. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, όλες οι εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εν αναμονή και της άσκησης των διώξεων στους συλληφθέντες από τον εισαγγελέα. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χάνιον μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά τις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση.
2: Μετά από μία πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τόσο τον ιατροδικαστή όσο και τον καθηγητή τοξικολογίας μετά τις απολογίες τους στη Δευτέρα. Πρώτος απολογήθηκε επί 3 περίπου ώρες ο ιατροδικαστής που αντέκρουσε το κατηγορητήριο για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και παρουσίασε στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για τη μη προφυλάκηση του.
3: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
4: Τι περιοριστικοί όροι?
3: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
4: Τι, πόσο εγγύηση?
5: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Φιάσκο, όπως σας το λέω. Δεν θα υπάρξει στο ακροατήριο τίποτα, απολύτως. Μηδέν. Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο μηδέν.
2: Ακολούθησε αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας η απολογία του ιατροδικαστή. Μια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, έως ότου αποφασιστεί να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ.
6: Αφέθηκε ελεύθερος μετά από τόσες ώρες διαδικασία. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αφιέρωσαν αυτό το χρόνο και είδαν με αυτή τη σοβαρότητα την υπόθεση και τελικά κατέληξαν στο αποτέλεσμα.

0: να αφαιθεί ελεύθερος με όρο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας 20.000 ευρώ.
1: Δεν προέκυψαν οι λεγόμενες σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια αυστηρή μεταχείριση του κατηγορούμενου. Δηλαδή η πράξη, η κακουργηματική πράξη της δωροδοκίας, της παθητικής δωροδοκίας, δεν αποδείχθηκε ούτε σε επίπεδο επαρκών ενδείξεων ενοχής.
2: Οι συνήγοροι μάλιστα του ιατροδικαστή τόνισαν πως αν η υπόθεση καταλήξει τελικά στο ακροατήριο, οι κατηγορίες δεν θα μπορέσουν να σταθούν και θα καταρρεύσουν.
1: Πραγματικά λοιπόν θεωρούμε ότι όλος ο θόρυβος ο οποίος ξέσπασε περί εγκληματικής οργάνωσης, περί διασυνδέσεων με εγκληματικές οργανώσεις, περί χρηματισμού, δεν έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική βάση. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν επεβλήθη προσωρινή κράτηση, η οποία θα ήταν βεβαία εάν υπήρχαν έστω και οι ελάχιστες απαιτούμενες ενδείξεις ενοχής.
0: Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών κατηγορηματικά. Ο μόνος λόγος ο οποίος ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ και μέσω εσάς στον κόσμο είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ιατροδικαστής Χανίων, άδικα συκοφαντείται και διασύρεται τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.
2: Απ' την πλευρά του, ο συνήγορος του τοξικολόγου επέκρινε τη συμπεριφορά συναδέλφου του από τα Χανιά που παρέδωσε στην αστυνομία ηχογραφημένη συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον τοξικολόγο.
3: Η ενέργεια όμως αυτή του συγκεκριμένου προσώπου άπτεται τόσο του ποινικού νόμου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο έχει διαπραχθεί, έστω και με το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το USB και το προσκόμισε τάχα αυτός στην αστυνομική προανάκριση, δηλαδή αστειότητες δηλαδή. Πρέπει λοιπόν, έχει διαπραχθεί ένα πολύ σοβαρό κακούργημα εκεί. Θα πρέπει οι εισαγγελίες αρχές και θα φροντίσουμε γι' αυτό ανάλογα να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου.
4: Χωρίς διακομματική συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, μεταθέτοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Οι θετικές ψήφοι κυμάνθηκαν από 158 έως 161, ενώ σε πολλές περιπτώσεις της διαδικασίας οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το επόμενο ραντεβού της Ολομέλειας για τη δεύτερη ψηφοφορία ανανεώνεται για τα τέλη Αυγούστου.
5: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
6: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
7: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
8: Δεν σας το ζητάμε.
7: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
5: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 ως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μια και εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε, σε όσα άρθρα συμφωνούσε, ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
9: Υπάρχει μια αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
10: Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Δώστε μας τώρα 180 και εκλογές έχουμε, υπάρχει ένα πιθανό ενδεχόμενο απευκταίου κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία να ξαναέχει πλειοψηφία με κάποιο άλλο συντηρητικό κόμμα και να χτίσει μια πλειοψηφία των 180 ψήφων.
5: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
11: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
12: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
13: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
14: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και

0: θα περιορίζει την εξουσία, είναι σύμφωτη με την ιστορία της χώρας μας.
1: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που πρόκειται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
2: Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων και στη δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί με θύμα έναν 27χρονο στα Μάγια. Είναι το έκτο θύμα στην άσφαλτο μέσα στον Ιούλιο, ενώ συνολικά 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου.
1: Μάστιγα παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια, με θύμα έναν 27χρονο, τον Δημήτρη, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας θάνατος σήμερα στο νησί μας, ο έκτος του τελευταίου μήνα. Δυστυχώς, ο χειρότερος μήνας από την αρχή του χρόνου. Το περιμένουμε, το καλοκαίρι έχει τα προβλήματά του. Δυστυχώς έρχεται πάντα σχεδόν ο καλοκαιρινός θάνατος στην Κρήτη. Έχει, θα έλεγα, ονοματεπώνυμο με συμμετοχή κούρασης, υπνηλίας πολλές φορές, συμμετοχής υποπιθανότητες εινοπνεύματος και έρχεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Δυστυχώς αυτός είναι ο τροχαίος θάνατος του καλοκαιριού στο νησί μας.
1: Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην οδό Μάχης Κρήτης και προσέκρουσε σε τυχείο περίφραξης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός είχε τραυματιστεί θανάσιμα.
3: Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα φέτο είναι ότι πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, είχαμε 15 θανάτους. Φέτο είμαστε ήδη στους 23, μια αύξηση 53%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η περσινή καλύτερη χρονιά με τους 38 τελικά θανάτους όλο το χρόνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μακάρι να διαψευστώ, ήταν ένα συγκυριακό γεγονός από τη μια, από την άλλη είχε να κάνει με την επίταση της αστυνόμευσης.
1: Ο 27χρονος είναι το έκτο θύμα της ασφάλτου μέσα στον Ιούλιο και το 23ο από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη, με τον απολογισμό των τροχαίων να προκαλεί για ακόμη μια φορά προβληματισμό.
3: Έχουμε λοιπόν σήμερα 6 αυτό το μήνα στην Κρήτη. Είναι ο 23ος θάνατος στο νησί μας. Έχουμε 6 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 9 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι.
1: Την ίδια ώρα η τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία.
3: Θα παρακαλούσα πολύ τον κόσμο. Τα πολλά τροχαία στο νησί μας, οι πολλοί θάνατοι, έρχονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κυρίως. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και ας αποφύγουμε αυτές τις 6 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που καταγράφουν οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα και που θα έρθουν και εδώ, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να έρθουν σύντομα. Δηλαδή, να αποφύγουμε υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση ενοπνεύματος, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, κινητό και κόκκινο. Αν αυτά τα 6 τα τηρήσουμε, θα πάμε καλύτερα.
2: Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αρχές του Ηρακλείου, όταν τμήματα από την πρόσωψη διατηρηταίου κτηρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Εύανς στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας. Η πολεοδομία θα εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες διασφάλισης της στατικότητας του κτηρίου.
1: Αναστάτωση προκάλεσε νωρίς το πρωί της Τρίτης η αποκόλληση τμήματων από διατηρηταίο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εύανς απέναντι από κατάστημα τράπεζας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου να κινητοποιούνται άμεσα.
4: Σήμερα νωρίς το πρωί, ευτυχώς όταν ακόμα η εμπορική αγορά ήταν κλειστή, υπήρξε αποκόλληση ενός επικίνδυνου σημείου σε ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, γνωστό διατηρηταίο που βρίσκεται στην οδό Εύανς στον αριθμό 24. Δυστυχώς είναι ένα παράδειγμα και ένα πρόβλημα από αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχει να κάνει με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε πάρα πολλά γερασμένα κτίρια. Κτίρια όμως τα οποία, θα έλεγα, έχουν και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία και άρα λοιπόν, αν θέλετε, είναι και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη των ιδιοκτητών στο να τα φροντίζουν, στο να τα προσέχουν, να τα επισκευάζουν και σίγουρα να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.
1: Στο σημείο έσπευσαν ο αντιδήμαρχος χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας Νίκος Γιάννης.

0: Καλλιτάκης, καθώς και στελέχη της πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά προκειμένου να προστατευτούν πεζοί και διερχόμενοι, ενώ στο σημείο παραμένει υπό επιτήρηση μέχρι να διασφαλιστεί η στατικότητα του κτηρίου.
1: Από την πρώτη στιγμή, η συνεργεία του Δήμου καταρχάς απομόνωσαν το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα από τυχόν άλλες αποκολλήσεις σημείων. Ήταν γιατί συγκεκριμένα ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρόσωψης του κτηρίου, το οποίο, όπως σας είπα, έπεσε από ένα αρκετά υψηλό ύψος. Αυτό το οποίο εμείς άμεσα, μόλις άνοιξε η υπηρεσία της πολεοδομίας και μετά την αυτοψία που κάναμε στο χώρο, προσπαθούμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Έχουμε επικοινωνήσει και με γραφεία μεσητικά, καθότι είδαμε ότι βρίσκεται, από ό,τι καταλάβαμε, σε διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου ακίνητο.
0: Την ίδια ώρα η πολεοδομία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του διατηρηταίου ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας.
1: Προκειμένου να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που είναι παραπάνω από ένας, έτσι ώστε άμεσα να σπεύσουν να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως την έκδοση αδειών, για να κάνουν την άρση της επικινδυνότητας, την αφαίρεση των τρετών σημείων. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές την κρισιμότητα του θέματος σε μια πόλη και σε ένα ιστορικό κέντρο το οποίο έχει κτηριακό απόθεμα, το οποίο μετράει αρκετές δεκαετίες σε πολλές περιπτώσεις ή προέρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, στο ότι οι ιδιοκτήτες ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κτίρια αυτά θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να μην έχουν επικινδυνότητες. Ξαναλέμε ότι προφανώς η δημόσια ασφάλεια και η ζωή των πολιτών αλλά και της ατομικής περιουσίας είναι ύψιστο δικαίωμα, πρέπει να περιφρουρείται και έτσι λοιπόν ο καθένας πρέπει να λάβει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί.
0: Οι πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
1: Θέλω να πω ότι σε περίπτωση, και να το επισημάνω αυτό, σε περίπτωση που δεν δείξει ανταπόκριση η ιδιοκτήτες, απευθείας θα απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα πρωτοδικό. Ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα και προφανώς η συντήρηση των κτηρίων, αλλά και να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Θέλω να πιστεύω και καλούμε πραγματικά και τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, τα οποία, όπως σας είπα, χρονίζουν, έχουν πολλά χρόνια ηλικίας και την ίδια στιγμή δεν αξιοποιούνται, άρα λοιπόν δεν επισκευάζονται σε τακτική βάση, να σπεύσουν, να βγάλουν τις άδειες που απαιτούνται.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου με τους κατοίκους, τις Βασιλιές, τη Φορτέτσα και τον Άγιο Φλάση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω των συνεχών διακοπών νερού μέσα στον καύσωνα. Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΔΕΙΑΗ αναμένει το πράσινο φως από τους αρμόδιους φορείς για να εγκαταστήσει μια νέα γεώτρηση που θα καλύψει τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών. Την ίδια ώρα το μαρτύριο της σταγόνας βιώνουν και οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, καθώς η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με ζημιές σε αγωγούς άφησαν στεγνά δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Δοκιμάζεται εν μέσω καλοκαιριού το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση, ειδικά στην περιοχή των Βασιλιών, της Άνω Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση, έχει γίνει αφόρητη για τους κατοίκους, με τις απανωτές διακοπές νερού να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑ, υπάρχει σχεδιασμός για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης στην περιοχή των Βασιλιών και για το λόγο αυτό υπάρχει αναμονή από την υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθούν και να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.
4: Το βασικό πρόβλημα της στο Ηράκλειο αφορά την περιοχή του Βασιλιών, Στήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές όλες κληροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις. Είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει περίπου μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Ανά πόσες ημέρες, ας πούμε, γίνεται διακοπή και διανομή που λέτε?
4: Ανάλογα, δεν είναι. Ας πούμε, είναι σε κάποια περιοχή πηγαίνει 2-3 φορές τη βδομάδα, σε ημέρα, ημέρα παραμέρα είναι αναπεριοχή, δεν είναι όλες οι ίδιες. Ξεκινάμε με 2 φορές τη βδομάδα και μετά πάμε μέρα παραμέρα, έτσι γίνεται η διανομή. Ωραία. Αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια νέα γεώτρηση που την έχουν προγραμματίσει. Θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή απλώς περιμένουμε τον εργολάβο για να την κάνει. Και να προχωρήσουμε σε μια νέα γεώτρηση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο νερό παραπάνω να ξεκινήσουμε.
3: Διακοπές σε κατατόπου σημεία παρατηρούνται όμως τις τελευταίες ημέρες και στην Αγία Τριάδα, σύμφωνα με την ΔΕΗ.

0: AI. Τρία σπασίματα αγωγών από πρόσφατες εργασίες αλλά και οι υψηλές καταναλώσεις της τρέχουσας περίοδου έφεραν ελλείψεις νερού σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους. Ο Γιώργος Βουρεξάκης μάλιστα αναφέρθηκε σε πρόσφατες εργολαβίες οι οποίες όπως υπογράμμισε προκάλεσαν και τις ζημιές τους αγωγούς, με την ΔΕΙΑΗ να καλεί τους εργολάβους να τις επιδιορθώσουν άμεσα.
1: Γιατί αν είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία πλούταν πιο πολύ από τους τρεις σύνες που είχαν κάνει, ήταν στο έργο που κάνουν, είχαμε διάφορα κοψίματα. Αυτή την περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε θέμα. Από τον Ιούλιο, ένα τρίμηνο δηλαδή, υπάρχει θέμα, μεγάλες καταναλώσεις, πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, αφορά την περιοχή των Βασιλιών, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Κορτέτσα, διότι αυτές όλες κλειδωρούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις και είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Για τις ξεχωριστές ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι της χώρας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελλείψεις τελεχειακού δυναμικού, στους κινδύνους ερημοποίησης της υπαίθρου, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των μικρών δήμων με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία.
0: Για τα σοβαρά και τα διαχρονικά προβλήματα των ορεινών περιοχών μίλησε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε τι βιώνουν οι ορεινοί δήμοι αλλά και ο Δήμος Βιάννου ζητώντας ουσιαστική αλλαγή στάσης από την πολιτεία και τονίζοντας παράλληλα πως οι ορεινοί δήμοι λειτουργούν σε καθεστώς άνισης αντιμετώπισης.
3: Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, όσο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μπαριτάκης στις υποδομές που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε, προκειμένου να βελτιωθούν.
3: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
0: Ο Παύλος Μπαριτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ερημοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ορεινούς δήμους της Κρήτης.
3: Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί.
2: Ένα μαγευτικό ταξίδι στα μουσικά διαμάντια της Μεσογείου υπόσχεται φέτος το καλοκαίρι ο διεθνούς φήμης, κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μέσα από τη νέα του περιοδία στην Κρήτη. Η αυλαία της περιοδίας του θα πέσει στις 6 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο της πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο.
0: Ο διεθνούς φήμης, κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει φέτος το νέο του μουσικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μεσόγειο» στην 5η-6η Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο της πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, εμπλουτισμένα με την αισθητική, το πάθος και την δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα. Μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, αναφέρθηκε στην εν λόγω παράσταση αλλά και στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό.

0: ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Να ακούσουν κομμάτια σπουδαίων συνθετών όπως είναι ο Μωρικών, Λούτσιο Ντάλλα, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Πορτογαλέζικα Φάντος, τραγούδια της κάτω Ιταλίας και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία θα νοθούν με τα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο σόλο κιθάρα που έχω στη δισκογραφία. Κυρίως είναι όχι για αυτούς που ακούν κλασική μουσική, είναι για τον κόσμο που ακούει καλή μουσική, θα έλεγα. Γενικότερα η μεσογειακή μουσική βρίσκει από πάθος, από συνέστημα, από φλόγα. Αυτά όλα τα έχει ανάγκη και ο μέσος ακροατής και είναι μια παράσταση που πηγαίνει πάρα πολύ καλά όπου και να παίζω.
1: Τι εννοεί, κύριε Μάργαρη, δηλαδή βλέπουμε συνθέτες οι οποίοι στη θεωρία έτσι είναι ετερόκλητοι, σπουδαίοι, αλλά ετερόκλητοι με ήχο που δεν, σε πρώτο άκουσμα δεν συγγενεύει άμεσα. Εσείς πώς βρήκατε συγγένεια ανάμεσα, ας πούμε, στον Νίνο Ρότα και τον Μίκιο Θεοδωράκη ή τον Ζακ Μπρέλ?
0: Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ο ήχος της κλασικής κιθάρας.
2: Το πρόγραμμα των μουσικών παραστάσεων θα παρουσιαστεί επίσης στις 3 Αυγούστου στα Χανιά, στις 4 Αυγούστου στο Ρέθυμνο και στις 5 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Στη σκηνή μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη θα βρίσκεται η ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη.
0: Και μαζί μου θα είναι μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια. Η Κατερίνα Βερβέρη είναι μια νέα κοπέλα που το ηχό χρωμά της ταιριάζει απόλυτα στο ρεπερτόριο αυτό της Μεσογείου.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής συνθέτουν οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατακαίουν τη Γαλλία και την Ισπανία, προκαλώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έντρομοι τις εστίες τους, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο υπό την απειλή ενός νέου, ακόμη πιο σφοδρού κύματος καύσων.
4: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές προτού ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών απειλήσει να επιδεινώσει την κατάσταση. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, όπως περιέγραψε το Associated Press. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση μιας πυρκαγιάς κοντά στον Μπορτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι αναφέρθηκαν αρκετές αναζωπηρώσεις. Η φωτιά έχει κάψει περίπου 42.000 εκτάρια σε 6 ημέρες, έχει οδηγήσει 220.000 ανθρώπους σε εκένωση και έχει καταστρέψει 240 κατοικίες. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης, που έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν και πάλι να ανεβαίνουν.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ και τον δανεισμό από την Παλέρμο του διεθνούς Έλληνα αμυντικού Δημήτρη Νικολάου.
4: Επισήμη μορφή πήραν στον Όφη οι μεταγραφές των Αϊτόρ Καταλαπιέντρα και του Δημήτρη Νικολάου. Αμφότεροι, αφού πέρασαν από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους, ανακοινώθηκαν από τον Όφη και στη συνέχεια πέταξαν για Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Καταλαπιέντρα Φερνάντες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Γεννημένος στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 στη Βαρκελόνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Αϊτόρ άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις Ακαδημίες της Βαρκελόνα και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα τη σεζόν 2015-2016, καταγράφοντας 2 επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey. Στην Ελλάδα, με τη φανελά του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ, μοίρασε και 15 assist σε όλες τις διοργανώσεις, Ρουμένο κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας, 36 συμμετοχές, 14 γκολ και 7 assist, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Κύπρου. Ενώ ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη ήταν η Βραζιλιάνικη.

0: Εσύ Βιτόρια, 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ. Η Payoff 1925 ανακοινώνει την ένταξη της συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο FC το καλοκαίρι του 2027. Γεννημένος στις 13 Αυγούστου του 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να αντιθεί στα χρώματα της Έμπολη. Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League. Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, ενώ το 2018 χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Όφη.
1: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα.

0: που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Altsita 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Panessi Pants Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Άκου τώρα, ας πω εγώ, πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε Πόρο.

σταδιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύκλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολο να βρεις πλέον.
1: Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθεί στη χάρα.
1: Ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς
1: όχι,
0: το ψήνετε, ενώ, σωστά. Σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
1: σωστά.
0: Σαν παστούρμας, και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πώς το σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα ένα γλασάρι.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Τι κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λευκορητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χυμό λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολυεργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα ίσα, μπριώσιμο. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, τριμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night, και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Είδα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι και φαγωγραφία, να το πάμε, είναι σαφέ.

τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Και έγραφε, κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστελες, μπιτσόμπαρο.

Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο private.

0: επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήτανε του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνή σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε ροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο.
1: Κωνσταντινούπολη με ροπιαστό, ήταν πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνει, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ τη παραδοσιακή ζαχαροπλαστική. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά άνα την Ελλάδα.
0: Άνα την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγεν, είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χορό.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και

0: ταλαιπωρία τρώμε.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 0,4, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακό, τίποτα έχει. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παρακολουθούσα από τη σπαλιά. Και τα κάνω.

0: Αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στον κρεοπόλη. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε, πήγανε.
1: Τα άλλα, ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε. Βάζω στην κάρτα να πάμε.
0: Βρε, πρέπει να μιλήσεις. Ναι.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι τα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα-αλφα-αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

0: Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα.
1: Héro dans le ciel, coup de balle.
0: Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, mm-hmm. για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζώντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
2: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
2: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
2: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
2: Στην αγγλίδα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
2: Σωστά.
0: Καρπάτσιο οκταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή βάζω.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Σολάρι είναι Μαϊντανού ή...
1: Άνοιξε Μαϊντανού.
0: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Παραπάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αένα κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες, και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεύρι κάτω και τι παίρνω? Μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι.

αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Ουλαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό μπραντς με ξινομιζήθρα. Θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό και αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

μας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι, που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε.

0: φάσμα γερεύοντας.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε

0: Φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγετε, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ. Αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
13: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
14: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30 για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Θα ήθελα...
16: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
15: Χωρίς.
16: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνουσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία, ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις Άνω και Κάτω Αρχάνες και κοντά στο μνημονικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

ο λόφος Φουρνή περιορίζεται μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείο, προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ένα σκαφί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως
3: και το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκης, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη, όχι.
2: Ωραία.
3: Ναι, έτσι
2: εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και αγκόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια. Πάνα και τρία δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν είστε.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη
3: καλά,
2: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα τη και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: αυγό με. Αυγολέμονο. Με αυγό χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο το έχουμε βάλει.
3: Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.

0: Ναι.
1: Έχω βάλει κρεμμυδάκι, έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
0: Έχει βράσει λοιπόν.
1: Έχει έτσι γαριαστία, ναι. Είναι τσιγαριασμένο, είναι σχεδόν ψημένο.
0: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
1: Περίπου μισή ώρα θέλει.
0: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ωρίτσα.
1: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Τον άνηθο, με το, τα οποία τα έχω ψιλοκόψει όλα.
0: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο,
1: άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό, αυτά.
0: Αυτά?
1: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
0: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
1: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
0: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
1: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέα μόνο μου, ρε.
0: Α, βλέπω το, εδώ το χρώμα
1: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Αυτό λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγινάρα.
0: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
1: Είναι το παραδοσιακό, του αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία, βέβαια. Καθαρίσει αγινάρι, δηλαδή λεμονιά, δηλαδή. Ταλαιπωρία. Μετά...
0: Έχει αγινάρι στην περιοχή?
1: Όχι πολλές.
0: Όχι,
1: όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγινάρα.
0: Το δεν αρνάκι.
1: Κάνει ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
0: Ωραία,
1: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία, εγώ τι θέλω.
1: Έβαλα
0: να
1: τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
0: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
1: Μία ώρα περίπου θέλει.
0: Είναι φαγητό, δηλαδή
1: ναι,
0: θέλει,
1: είναι,
0: μια διαδικασία.
1: Θέλει μία ώρα.
0: Και τις αγινάρες
1: τις κοίταξε,
0: έχετε...
1: τώρα οι καινούργιες έχουν χύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
0: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
1: Και το πετρογκάζι εδώ
0: στην πάρα πολύ
1: φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικογενειακή σχολή στη Νεάπολη. Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, τη μυευτική κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
1: Τα,
0: είναι
1: παιδιά, τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το μαγειρό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες. Μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν Πτσαρχάνης αυτό. Φαντάρο και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά σας με τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία, στη μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία.
1: Έχουμε τσιγαρίσει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στο τσικάλι στο. Και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλε με τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Την αγκινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν βάλω... τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μα θα φάσα αγκινάρα. Θα φάσα αγκινάρα, δεν θα φάσα αγκινάρα.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
1: Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο
1: ναι,
0: μήνα
1: ναι,
0: τη φάση.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Όχι, όχι, εγώ το ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: ένα, ένα μινιμάρκετ, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του
0: βοηθάω. Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας
1: και
0: βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε τώρα.
0: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας?
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου.

0: μου είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία Τσιάννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τι αγκινάρες δεν καλό θέλω
1: γιατί είναι... Αλλά μας κάνατε φρικά σε μένα αγκινάρες.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδωτικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μου αρέσει το... τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, η κοτσομούρα μου αρέσει πολύ.
1: Και εσύ τι γίνει όμω.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου.
1: Ναι,
0: όχι. Το φαγητό, γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
0: Σιρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια. Μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό, ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό, αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά, και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη?
0: Ναι, τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Δεν σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσω λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εγώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που μετρήθηκε και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλος.
0: Το πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοστή το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα?
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα οποίο... πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βρει, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθεί σου εύχομαι, εσένα και του Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου.

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsita 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 € και 20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?

0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σπυρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνο σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολιέμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Τώρα Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω το τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, λένε και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου πιωστεί.
1: Για το πούλα, εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... Μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει?
0: Πήγανε.
1: Τι είδες? Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον? Πού τον?
0: Δεν έχει γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει. Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει ένα ψωλητό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Δεν υπάρχει χαμπάρι, πάνω.
0: Κάτω, ρε, θέλω. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε, εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν, μπες να το κάνουμε, δεν, όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία, έλα.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι? Παπάτσι.
0: Θέλω ένα έτσι τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
3: Εντάξει.
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία.
1: Πήγα, τη σκότωσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια,

0: Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε με Island Hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση, ζωοκλοπές, εκβιασμοί και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο. Μάστιγα τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Βαθιά οδύνη για τον 27χρονο που έσβησε στην άσφαλτο.

0: Στα Μάλια, 6 νεκροί τον Ιούλιο σε τροχέα στο νησί. Αποκολλήθηκαν τμήματα από ιστορικό κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αποκλείστηκε το σημείο για λόγους ασφαλείας. Το μαρτύριο της Σταγόνας σε γειτονιές του Ηρακλείου εν μέσω καύσωνα. Προβλήματα στην υδροδότηση σε Βασιλιές, Φορτέτσα, Άγιο Βλάση και Αγία Τριάδα. Χωρίς διακομματική συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Υψηλή τόνη και κλίμα πόλωσης στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να ακολουθήσει το πρωί της Δευτέρας ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Μονοφατσίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκβιασμοί, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, εικόνα και ήχος. Στα δικαστήρια Ηρακλείου είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με το ρεπορτάζ «Εν αναμονή των διώξεων». Σωστά?
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία, Σωτήρη. Πριν από λίγο αποχώρησαν και οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για κατηγορίες που ασκήθηκαν για 13 παραπτώματα, μεταξύ των οποίων και κακουργήματα και πλημελήματα. Κατά περίπτωση βέβαια. Το βασικό είναι ότι δεν άσκησε ο εισαγγελέας ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, αλλά για σύσταση τιμωρίας. Είναι η δικογραφία είχε σταλεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όμως ο εισαγγελέας υιοθέτησε την άποψη ότι πρέπει να του ασκήσει δίωξη για τη σύσταση τιμωρίας και όχι εγκληματικής οργάνωσης. Ασκήθηκαν διώξεις για διακεκριμένη ζωοκλοπή, για εκβιασμό, για ξυλοδαρμούς, για περιπτώσεις αγροτικών ζημιών, για ρεύματοκλοπή, υπάρχει και αυτό μέσα, και φυσικά για τις επιδοτήσεις που ελάμβαναν σύμφωνα με τη δικογραφία χωρίς να δικαιούνται κάποιοι από αυτές. Μάλιστα, εχθές στο δελτίο τύπου της αστυνομίας γινόταν λόγος για ένα άτομο το οποίο είχε δηλώσει 400 και πλέον πρόβατα για να λαμβάνει επιδοτήσεις και όταν του έγινε έλεγχος δεν βρέθηκε καθόλου, δεν βρέθηκαν καθόλου ζώα στην κατοχή του. Όλα αυτά θα κληθούν να απαντήσουν για τις κατηγορίες αυτές στην Παρασκευή οι 4 εξ αυτών και το Σάββατο το πρωί οι άλλοι 4 προκειμένου να δώσουν την απολογία τους στην ανακρίτρια που θα χειριστεί την υπόθεση. Οι δικηγόροι τους, η κυρία Μπέρκη και ο κύριος Θιακάκης, υποστήριξαν ότι αρνούνται οι κατηγορούμενοι τις κατηγορίες και ότι όλα αυτά θα απαντηθούν αφού βέβαια λάβουν και οι ίδιοι τη δικογραφία. Δεν έχουν ακόμα παραλάβει την δικογραφία, θα την λάβουν αύριο το πρωί προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, Σωτηρή, δουλευόταν εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα από το οργανωμένο έγκλημα. Είχαν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις από μια ευρύτερη περιοχή στο Αλάγνη, όπου γινόταν λόγος ότι η συγκεκριμένη κυρίως οικογένεια, η συγκεκριμένη ομάδα 6 ανθρώπων, τους τρομοκρατούσε και τους δημιουργούσε προβλήματα, τους κατέστρεφε καλλιέργειες, τους έπαιρνε χωράφια και τα έσπερνε. Και όλα αυτά με βάση τις καταγγελίες που υπήρχαν και τις καταθέσεις που είχαν ληφθεί οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί και έγινε η σύλληψη των 8 ατόμων που οδηγήθηκαν αργά το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Χάρη, δύο πράγματα. Εάν εξετάστηκε αυτή η μία καταγγελία ή υπάρχουν και άλλες υποθέσεις παράλληλα που έχουν έρθει στο προσκήνιο αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων και να μας δώσεις και ένα στίγμα όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο για τη δράση των συλληφθέντων.
2: Αυτό που δούλευε εδώ και αρκετό καιρό το οργανωμένο έγκλημα ήταν οι καταγγελίες που είχαν γίνει. Περίπου 20 καταθέσεις λήφθησαν από την περιοχή του Αλαγνίου από ανθρώπους γεωργούς κυρίως οι οποίοι μιλούσαν για μια κατάσταση τρόμου που τους είχαν διευθυνθεί.

0: δημιουργήσει συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πλέον, καθώς τους απειλούσαν, τους δημιουργούσαν ζημιές αφού έβαζαν τα ζώα τους να βόσκουν ανεξέλεγκτα ακόμα και σε καλλιέργειες δικές τους. Κάποιοι από αυτούς μιλούν για χωράφια τα οποία οικειοποιήθηκαν και άρχισαν και τα καλλιεργούσαν εκείνοι και όταν αντέδρασαν δέχτηκαν απειλές. Και με βάση αυτή τη δικογραφία ουσιαστικά φτάσαμε στην άσκηση των ποινικών διώξεων που είχαμε σήμερα μετά τις συλλήψεις που έγιναν χθες το πρωί.
1: Κώστα, μία ακόμη υπόθεση με χαρακτηριστικά κοινά, με άλλες υποθέσεις που περίπου τον τελευταίο χρόνο κάμποσες έχουμε δει σε επίπεδο Κρήτης και πάντα σε αυτές υπάρχει στο κατηγορητήριο και το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Λοιπόν, και ελπίζουμε να δούμε πολύ περισσότερες, έτσι, γιατί για αρχή να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα συννεφάκι για να πέσουμε όλοι με αυτά που ζούμε. Είναι πράγματα που τα ξέραμε, τα ήξερε, αν θες, και η αρχή, και στην αρχή βάζω τους πάντες μέσα, ένα κομμάτι είναι η αστυνομία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και το εννοώ Σωτήρη και Χάρη, είναι το κομμάτι αυτό της τρομοκράτησης που εδώ και χρόνια ζει ύπαιθρος. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις, όλη η άλλη παραβατική συμπεριφορά πάνε μαζί. Είναι ένα πακέτο. Γιατί από κάπου ζουν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα οι περισσότεροι εξ αυτών που συνήθως πιάνονται. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για περιπτώσεις, Σωτήρη, ανθρώπων στην Ήπεθρο, στα χωριά μας, στην Ενδοχώρα, που φοβόντουσαν να μιλήσουν. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι, να αρχίσουν να μιλάν, να καταγγέλουν. Θα μου πεις και επώνυμα. Και επώνυμα. Δυστυχώς δεν γίνεται.
0: Το είδαμε σε άλλες δύο περιπτώσεις, Κώστα.
2: Ναι. Ναι. Αυτό λέω. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, να ξεφοβηθούν.
0: Ξεκίνησε πρόπερση το καλοκαίρι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Στην Κίσα Μοχανίων.
2: Σωστά. Τώρα, γιατί το λέω. Γιατί έναν άνθρωπο στην Ενδοχώρα, ο οποίος είναι φιλήσικος και ζει την τρομοκρατία στο πετσί του, με κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει 5, 6, 7 παιδιά και αγόρια, να το πω έτσι, και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους και εμφανίζονται ως σπήρες στην πραγματικότητα, το έχουμε δει σε πάρα πολλά χωριά. Άνθρωποι μας έλεγαν, μα πώς να μιλήσω, θα βρω καμένο το χωράφι, θα βρω κομμένο το ολιόφυτο, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο, θα τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Τα είχαμε δει όλα αυτά. Λοιπόν, αν δεν τελειώσει αυτό, και θα τελειώσει μόνο έτσι, ξέρεις, να τους πηγαίνουν απαξιωμένους, με χειροπόδαρα δεμένους, δυστυχώς το λέω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και ανοίγει και ο δρόμος για να σπάσει η ομερτά και να σπάσει και ο φόβος.
2: Αυτό λέω, δηλαδή, γιατί αν περιμένουμε αυτά που λέμε ζητήματα παιδείας, ζητήματα. Αυτά τώρα είναι για άλλες γενιές, τις επόμενες. Εδώ έχουμε χάσει τις γενιές αυτές. Είναι η αρχή. Και θα πω, η επιδότηση, όσο και αν είναι σκανδαλώδες όλο αυτό, είναι ελάσσονο σημασίας μπροστά σε άλλα που κάνουν. Αλλά πάνε πακέτο για να μπορέσουν να τους πιάσουν, έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά τις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση.
3: Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τόσο τον ιατροδικαστή όσο και τον καθηγητή τοξικολογίας μετά τις απολογίες τους στη Δευτέρα. Πρώτος απολογήθηκε επί 3 περίπου ώρες ο ιατροδικαστής που αντέκρουσε το κατηγορητήριο για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και παρουσίασε στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για τη μη προφυλάκηση του.
4: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζεται η υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
5: Τι περιοριστικοί όροι?
4: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
5: Τι, πόσο εγγύηση?
6: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Φιάσκο. Όπως σας το λέω. Δεν θα υπάρξει στο ακροατήριο τίποτα απολύτως. Μηδέν. Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο μηδέν.
3: Ακολούθησε.

0: Σε αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας η απολογία του ιατροδικαστή, μια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, έως ότου αποφασιστεί να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ.
1: Αφέθηκε ελεύθερος μετά από τόσες ώρες διαδικασία. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αφιέρωσαν αυτό το χρόνο και είδαν με αυτή τη σοβαρότητα την υπόθεση. Τελικά κατέληξαν στο αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος με όρο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας 20.000 ευρώ.
2: Δεν προέκυψαν οι λεγόμενες σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια αυστηρή μεταχείριση του κατηγορούμενου. Δηλαδή η πράξη, η κακουργηματική πράξη της δωροδοκίας, της παθητικής δωροδοκίας, δεν αποδείχθηκε ούτε σε επίπεδο επαρκών ενδείξεων ενοχής.
0: Οι συνήγοροι μάλιστα του ιατροδικαστή τόνισαν πως αν η υπόθεση καταλήξει τελικά στο ακροατήριο, οι κατηγορίες δεν θα μπορέσουν να σταθούν και θα καταρρεύσουν.
2: Πραγματικά λοιπόν θεωρούμε ότι όλος ο θόρυβος ο οποίος ξέσπασε περί εγκληματικής οργάνωσης, περί διασυνδέσεων με εγκληματικές οργανώσεις, περί χρηματισμού, δεν έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική βάση, και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν επεβλήθη προσωρινή κράτηση, η οποία θα ήταν βεβαία εάν υπήρχαν έστω και οι ελάχιστες απαιτούμενες ενδείξεις ενοχή.
1: Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών κατηγορηματικά. Ο μόνος λόγος ο οποίος ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ και μέσω εσάς στον κόσμο είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ιατροδικαστής Χανίων, άδικα συκοφαντείται και διασύρεται τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Απ' την πλευρά του, ο συνήγορος του τοξικολόγου επέκρινε τη συμπεριφορά συναδέλφου του από τα Χανιά, που παρέδωσε στην αστυνομία ηχογραφημένη συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον τοξικολόγο.
3: Η ενέργεια όμως αυτή του συγκεκριμένου προσώπου άπτεται τόσο του ποινικού νόμου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο έχει διαπραχθεί, έστω και με το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το USB και το προσκόμισε τάχα αυτός στην αστυνομική προανάκριση, δηλαδή αστείωτητες δηλαδή. Πρέπει λοιπόν, έχει διαπραχθεί ένα πολύ σοβαρό κακούργημα εκεί. Θα πρέπει οι εισαγγελίες αρχές, και θα φροντίσουμε γι' αυτό ανάλογα, να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου.
4: Πάμε ξανά στα δικαστήρια Ηρακλείου και το Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις αναφορικά με την 22χρονη Ισπανίδα Χάρη, η οποία απολογήθηκε για την κατηγορία της υπόθεσης μεταφοράς περίπου 20 κιλών κάναβης. Και υπάρχει και εξέλιξη, διότι αποφασίστηκε η προφυλάκησή της.
5: Ναι, αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, πως άλλωστε να μην γινόταν αυτό. 20 κιλά κάναβης, κατεργασμένης κάναβης, μετέφερε σε μία βαλίτσα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είχαν τις πληροφορίες, κατάφεραν να την εντοπίσουν, να την ακινητοποιήσουν, κατεβαίνοντας την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από την Βαρκελόνη και να τη ζητήσουν να ανοίξει τη βαλίτσα. Εκείνη είπε ότι δεν γνώριζε τους κωδικούς. Όταν φυσικά άνοιξαν την βαλίτσα, οι αστυνομικοί είδαν την ποσότητα των ναρκωτικών. Να πούμε, Σωτήρη, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ήρθε ουσιαστικά να παραδώσει τη βαλίτσα και να επιστρέψει στη χώρα της. Δεν είχε ούτε ρούχα μαζί της. Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι της είχαν δώσει 1.000 ευρώ προκειμένου να μεταφέρει τη βαλίτσα, γνωρίζοντας η ίδια, έχοντας πείσει εκείνην ότι θα μετέφερε τάμπλετ, υπολογιστές στο Ηράκλειο, στο άτομο το οποίο θα παραλάμβανε τη βαλίτσα. Γι' αυτό και δέχτηκε, είπε, αλλά φάνηκε πρόθυμη να δώσει ό,τι στοιχεία είχε προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να τιμωρηθούν, όπως είπε, αυτοί που θεωρεί ότι την έβαλαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο πλευρό της ήταν και η μητέρα της που είχε έρθει από την Ισπανία, προφανώς, και η γυναίκα δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί στην κόρη της. Από εδώ και στο εξής, βέβαια, η έρευνα συνεχίζει.

0: ευχαριστήσετε για την αποκάλυψη του κυκλώματος που προχώρησε στη διακίνηση αυτής της πολύ μεγάλης ποσότητας συνδικής κανάβης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

0: τη φωτιά, η οποία περίπου στις 7 η ώρα ξεκίνησε να βρίσκεται σε ύφεση. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκαν 32 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ συμμετείχαν και οι υδροφόρες του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Χωρίς διακομματική συνένεση, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, μεταθέτοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Οι θετικές ψήφοι κοιμάνθηκαν από 158 έως 161, ενώ σε πολλές περιπτώσεις της διαδικασίας οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
3: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν. Με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
4: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
5: Δεν σας το ζητάμε.
4: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
2: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 ως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μια και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
6: Υπάρχει μια αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
4: Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Δώστε μας τώρα 180 και εκλογές έχουμε, υπάρχει ένα πιθανό ενδεχόμενο απευκταίου κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία να ξαναέχει πλειοψηφία με κάποιο άλλο συντηρητικό κόμμα και να χτίσει μια πλειοψηφία των 180 ψήφων.
2: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
7: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
8: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
9: Δεν ψηφίζαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
10: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
2: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που πρόκειται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στα της τοπικής επικαιρότητας και στον απόϊχο της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Με τον Κώστα Μπογδανίδη θα κουβεντιάσουμε και για τα όσα υπόθηκαν και για την επόμενη μέρα. Νομίζω, Κώστα, ότι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό γενικώς, ειδικώς σε μια περίοδο εξόχως προεκλογική, αμυγός προεκλογική.
11: Καμία έκπληξη. Η αναθεωρητική Βουλή, η οποία θα είναι η επόμενη Βουλή που θα προκύψει, θα παραλάβει κάποια άρθρα Σωτήρη του Συντάγματος και ανάλογα τις ψήφους που στο τέλος θα δούμε, τέλος Αυγούστου θα έχουμε και την άλλη ψηφοφορία, που θα πάρει κάθε άρθρο για να εξηγήσουμε για τους τηλεθεατές. Τώρα δεν ψηφίζεται το άρθρο στην ουσία του, δηλαδή στο πώς θα αλλάξει, πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα συνταχθεί, αλλά έχουμε το άρθρο, ας πούμε, 16, παράδειγμα, για τα πανεπιστήμια, το περίφημο άρθρο 16, το οποίο θα αναθεωρηθεί με βάση τις ψήφους που παίρνει τώρα. Δηλαδή,
1: πάρει τώρα 180, απαιτούνται 151.
11: Ακριβώς. Μια κυβέρνηση λοιπόν
1: στην αναθεωρητική Βουλή,
11: ναι,
1: στην επόμενη.
11: Ακριβώς. Γίνεται ανάποδα έτσι η διαδικασία, να το πούμε έτσι. Εάν δεν πάρει 180 τώρα, τους χρειάζεται μετά αυτές τις ψήφους. Λοιπόν, και αυτή η κόντρα, νομίζω, μιας κουβέντας μεγάλης για το Σύνταγμα, που έπρεπε να έχει συνένεση, εδώ που τα λέμε, δεν έχει ακριβώς, γιατί μπλέκει και σε αυτή τη λογική, όπως είπες.
1: Δεν είναι όμως και ένα ζήτημα συγκυρίας. Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν το ξέρουμε, θα μπορούσε να ήταν μια εντελώς διαφορετική συζήτηση αν άνοιγε η συγκεκριμένη διαδικασία πριν από 1,5, πριν από 2 χρόνια.
11: Αυτό ακριβώς πήγα να
1: πω. Μπορεί να προκύψει ζήτημα συνένεσης προεκλογικά.
11: Αυτό ακριβώς. Και μόνο ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνεται το Μάρτιο,

0: Πολύ δύσκολα η αντιπολίτευση θα συνενούσε σε μια τέτοια διαδικασία. Ακόμη και σε άρθρα, θα σου έλεγα, που είναι αυτονοήτως μεγάλη ανάγκη να αναθεωρηθούν, έτσι. Λοιπόν, πιθανότατα αν το κάναμε 1, 1,5, 2 χρόνια πριν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ψηφοφορία θα έμενε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα σε αυτό. Νομίζω πως όχι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον χρόνο. Αλλά είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο φρεσκάρισμα στο Σύνταγμα, το οποίο πρέπει, κακά τα ψέματα Σωτήρη, αν θες να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης εποχής, έτσι. Δηλαδή, και μόνο τι συζητάμε τώρα, ανεξάρτητα το τι πιστεύει ο καθένας, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η χώρα που θα έχει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν, και όλες του ανεπτυγμένου κόσμου, είναι αστείο. Το πώς θα γίνει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δυστυχώς χάνεται αυτή η αναθεωρητική προσπάθεια σε αυτό ακριβώς το πλέγμα των έντονων κομματικών, έτσι, αντιπαραθέσεων. Φυσικά δεν ξέρουμε και τι κυβέρνηση θα προκύψει, άρα και τι βουλή θα προκύψει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί ξέρεις, αυτό το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι όταν μου λέτε ότι δεν δίνεται την πλειοψηφία των 180, είναι σαν να αναγνωρίζετε ότι εγώ θα έχω 150 μεθαύριο και θα κάνω ό,τι θέλω. Οπότε παίζει και σε αυτό το ταμπλό. Νομίζω ότι να περιμένουμε και στα τέλη Αυγούστου, να δούμε έτσι τα τελικά νούμερα, τις τελικές ψηφοφορίες, για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και στη δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί με θύμα έναν 27χρονο στα Μάλια. Είναι το έκτο θύμα στην άσφαλτο μέσα στον Ιούλιο, ενώ συνολικά 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου.
2: Μάστιγα παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια με θύμα έναν 27χρονο, τον Δημήτρη, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
3: Δυστυχώς άλλος ένας θάνατος σήμερα στο νησί μας, ο έκτος του τελευταίου μήνα. Δυστυχώς ο χειρότερος μήνας από την αρχή του χρόνου, το περιμένουμε, το καλοκαίρι έχει τα προβλήματά του. Δυστυχώς έρχεται πάντα σχεδόν ο καλοκαιρινός θάνατος στην Κρήτη, έχει, θα έλεγα, ονοματεπώνυμο με συμμετοχή κούρασης, υπνηλίας πολλές φορές, συμμετοχής υποπιθανότητες ινοπνεύματος και έρχεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Δυστυχώς αυτός είναι ο τροχαίος θάνατος του καλοκαιριού στο νησί μας.
2: Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην οδό Μάχης Κρήτης και προσέκρουσε σε τυχείο περίφραξης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός είχε τραυματιστεί θανάσιμα.
3: Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα φέτο είναι ότι πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, είχαμε 15 θανάτους. Φέτο είμαστε ήδη στους 23, μια αύξηση 53%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η περσινή καλύτερη χρονιά με τους 38 τελικά θανάτους όλο το χρόνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μακάρι να διαψευστώ, ήταν ένα συγκυριακό γεγονός από τη μια, από την άλλη είχε να κάνει με την επίταση της αστυνόμευσης.
2: Ο 27χρονος είναι το έκτο θύμα της ασφάλτου μέσα στον Ιούλιο και το 23ο από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη, με τον απολογισμό των τροχαίων να προκαλεί για ακόμη μια φορά προβληματισμό.
3: Έχουμε λοιπόν σήμερα 6 αυτό το μήνα στην Κρήτη. Είναι ο 23ος θάνατος στο νησί μας. Έχουμε 6 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 9 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι.
2: Την ίδια ώρα η τροχέα διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία.
3: Θα παρακαλούσα πολύ τον κόσμο. Τα πολλά τροχέα στο νησί μας, οι πολλοί θάνατοι, έρχονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κυρίως. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και ας αποφύγουμε αυτές τις 6 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που καταγράφουν οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα και που θα έρθουν και εδώ, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να έρθουν σύντομα. Δηλαδή, να αποφύγουμε υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση ενοπνεύματος, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, κινητό και κόκκινο. Αν αυτά τα

0: 6 τα τηρήσουμε, θα πάμε καλύτερα.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αρχές του Ηρακλείου, όταν τμήματα από την πρόσωψη διατηρηταίου κτηρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Evans στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας. Η πολεοδομία θα εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες διασφάλισης της στατικότητας του κτηρίου.
2: Αναστάτωση προκάλεσε νωρίς το πρωί της Τρίτης η αποκόλληση τμημάτων από διατηρηταίο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Evans απέναντι από κατάστημα τράπεζας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου να κινητοποιούνται άμεσα.
3: Σήμερα νωρίς το πρωί, ευτυχώς όταν ακόμα η εμπορική αγορά ήταν κλειστή, υπήρξε αποκόλληση ενός επικίνδυνου σημείου σε ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, γνωστό διατηρηταίο που βρίσκεται στην οδό Evans στον αριθμό 24. Δυστυχώς είναι ένα παράδειγμα και ένα πρόβλημα από αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχει να κάνει με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε πάρα πολλά γερασμένα κτίρια. Κτίρια όμως τα οποία θα έλεγα έχουν και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία, και άρα λοιπόν, αν θέλετε, είναι και πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη των ιδιοκτητών στο να τα φροντίζουν, στο να τα προσέχουν, να τα επισκευάζουν και σίγουρα να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.
2: Στο σημείο έσπευσαν ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά προκειμένου να προστατευτούν πεζοί και διερχόμενοι, ενώ στο σημείο παραμένει υπό επιτήρηση μέχρι να διασφαλιστεί η στατικότητα του κτηρίου.
3: Από την πρώτη στιγμή, η συνεργεία του Δήμου καταρχάς απομόνωσαν το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα από τυχόν άλλες αποκολλήσεις σημείων. Ήταν για τη συγκεκριμένα ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρόσωψης του κτηρίου, το οποίο, όπως σας είπα, έπεσε από ένα αρκετά υψηλό ύψος. Αυτό το οποίο εμείς άμεσα, μόλις άνοιξε η υπηρεσία της πολεοδομίας και μετά την αυτοψία που κάναμε στο χώρο, προσπαθούμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Έχουμε επικοινωνήσει και με γραφεία μεσητικά, καθότι είδαμε ότι βρίσκεται, από ό,τι καταλάβαμε, σε διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου ακίνητο.
2: Την ίδια ώρα η πολεοδομία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του διατηρηταίου ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας.
3: Προκειμένου να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που είναι παραπάνω από ένας, έτσι ώστε άμεσα να σπεύσουν να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως την έκδοση αδειών, για να κάνουν την άρση της επικινδυνότητας, την αφαίρεση των τρωτών σημείων. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές την κρισιμότητα του θέματος. Σε μια πόλη και σε ένα ιστορικό κέντρο, το οποίο έχει κτηριακό απόθεμα, το οποίο μετράει αρκετές δεκαετίες σε πολλές περιπτώσεις, ή προέρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, στο ότι οι ιδιοκτήτες ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κτίρια αυτά θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να μην έχουν επικινδυνότητες. Ξαναλέμε ότι προφανώς η δημόσια ασφάλεια και η ζωή των πολιτών, αλλά και της ατομικής περιουσίας, είναι ύψιστο δικαίωμα, πρέπει να περιφρουρείται, και έτσι λοιπόν ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί.
2: Οι πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
3: Θέλω να πω ότι σε περίπτωση, για να το επισημάνω αυτό, σε περίπτωση που δεν δείξει ανταπόκριση ιδιοκτήτες, απευθείας θα απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα πρωτοδικό. Ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα και προφανώς η συντήρηση των κτηρίων, αλλά και να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Θέλω να πιστεύω και καλούμε πραγματικά και τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, τα οποία, όπως σας είπα, χρονίζουν, έχουν πολλά χρόνια ηλικίας και την ίδια στιγμή δεν αξιοποιούνται, άρα λοιπόν δεν επισκευάζονται σε τακτική βάση, να σπεύσουν να βγάλουν τις άδειες που απαιτούνται.
1: Την ώρα που ιστορικά κτίρια στο Ηράκλειο καταραίουν, το εμβληματικό Μέγαρο Κοθρής στην οδό 25ης Αυγούστου παραμένει εγκλωβισμένο σε μια αδυσόπιτη γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει στη μελέτη αποκατάστασής του να προχωρήσει. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Τώρα για το εάν είναι ανάγκη να προχωρήσουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις σε κτίρια επικίνδυνα στην καρδιά της πόλης, έχοντας αντιμετωπίσει όλο και συχνότερα περιστατικά κατάρρευσης τμήματων ιστορικών κτηρίων. Νομίζω το ερώτημα είναι στα όρια του ρητορικού.
4: Μα αυτό που συνέβη σήμερα στην Εύανση έχει συμβεί και στο Μέγαρο Κοτρέφη.

0: έχουν φύγει κομμάτια. Δηλαδή, με αποτέλεσμα τότε να αποκλειστεί ένα κομμάτι, ένα τμήμα της 25ης Αυγούστου, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να μείνει αποκλεισμένο. Μιλάμε για ένα από τους κεντρικότερους, αν όχι τον κεντρικότερο τουριστικό δρόμο στο Ηράκλειο. Το Μέγαρο Κοτρή το έχει πάρει ο Δήμος Ηρακλείου το 2017, παραχωρήθηκε δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου το 2017 για 30 χρόνια. Και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποκατάστασης με μελέτες που δεν έχουν καν ολοκληρωθεί, γιατί έμπλεξαν στις δεδαλώδεις διαδικασίες των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρχαιολογιών. Πήγαινε, ερχόταν. Με τα χίλια ζόρια βρέθηκε ανάδοχος μελετητής του 23, ξεκίνησε τη μελέτη, έγινε μια προμελέτη που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως τότε διαπιστώθηκε ότι το Μέγαρο Κοθρή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο με το όμορο κτίριο, με το γειτονικό κτίριο, στατικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια μελέτη που να αφορά και το γειτονικό κτίριο, το κτίριο δηλαδή που είναι εφάπτεται με το Μέγαρο Κοθρή, γιατί οτιδήποτε πρόκειται να γίνει στο Μέγαρο Κοθρή θα επηρεάσει και το δίπλα κτίριο. Και τώρα, σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε αυτή την συμπληρωματική στατική μελέτη, πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή το θέμα. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Να επαναλάβουμε ότι έχουν περάσει 9 χρόνια από το 2017 που άνοιξε η διαδικασία μέσω της παραχώρησης του κτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. 9 χρόνια.
0: Και έχει παραχωρηθεί για 30 χρόνια. Με αυτόν τον ρυθμό μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα περάσουν τα 30 χρόνια και δεν θα έχει συμβεί τίποτα. Άλλωστε, ο Δήμαρχος σήμερα, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, στη σχετική εισήγηση στην Δημοτική Επιτροπή, ήταν ολοφάνερα αισιόδοξος. Δηλαδή, με αυτό το μπλέξιμο που έχει υπάρξει με τη διπλανή ιδιοκτησία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, εμφανίστηκε να λέει ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και αυτή την στατική μελέτη για να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν είναι αισιόδοξος για το ότι θα καταφέρει τελικά ο Δήμος να αξιοποιήσει το κτίριο θεωρητικά στα χαρτιά. Πρόκειται να γίνει εκεί η δημοτική πινακοθήκη. Ένας πολυχώρος πολιτισμού με βασική χρήση δημοτική πινακοθήκη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ή αν θα συμβεί κάτι ή αν απλώς θα μείνουμε να παρακολουθούμε και αυτό το πραγματικά ιστορικό και πολύ όμορφο κτίριο στις 25 Αυγούστου σχεδόν στην είσοδο της πόλης να καταραίει όπως τόσα και τόσα άλλο.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου με τους κατοίκους, τις Βασιλιές, τη Φορτέτσα και τον Άγιο Βλάση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω των συνεχών διακοπών νερού μέσα στον καύσωνα. Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΔΕΙΑΗ αναμένει το πράσινο φως από τους αρμόδιους φορείς για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης που θα καλύψει τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών. Την ίδια ώρα, το μαρτύριο της Σταγόνας βιώνουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, καθώς η αυξημένη σε συνδυασμό με ζημιές σε αγωγούς, άφησαν στεγνά δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Δοκιμάζεται εν μέσω καλοκαιριού το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση, ειδικά στην περιοχή των Βασιλιών, της Άνω Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση, έχει γίνει αφόρητη για τους κατοίκους, με τις απανωτές διακοπές νερού να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑ, υπάρχει σχεδιασμός για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης στην περιοχή των Βασιλιών και για το λόγο αυτό υπάρχει αναμονή από την υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθούν και να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.
3: Το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο αφορά την περιοχή των Βασιλιών, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές τώρα κληροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις, είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει περίπου μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ανά πόσες ημέρες, ας πούμε, γίνεται διακοπή και διανομή που λέτε?
3: Ανάλογα, δεν είναι. Ας πούμε, είναι σε κάποια περιοχή πηγαίνει 2-3 φορές τη βδομάδα, σε μέρα παραμέρα είναι αναπεριοχή, δεν είναι όλες οι ίδιες. Ξεκινάμε με 2 φορές τη βδομάδα και μετά πάμε μέρα παραμέρα, έτσι γίνεται η διανομή. Ωραία. Αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια νέα γεώτρηση που την έχουν προγραμματίσει. Θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή απλώς περιμένουμε τον εργολάβο για να την κάνει. Και να προχωρήσουμε σε μια νέα γεώτρηση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο νερό παραπάνω να ξεκινήσουμε.
2: Διακοπές σε κατατόπου σημεία παρατηρούνται όμως τις τελευταίες ημέρες και στην Αγία Τριάδα σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ. Τρία σπασίματα αγωγών από πρόσφατες εργασίες αλλά και οι υψηλές καταναλώσεις της τρέχουσας περίοδου έφεραν ελλείψεις νερού σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους. Ο Γιώργος Βουρεξάκης μάλιστα αναφέρθηκε σε πρόσφατες εργολαβίες, οι οποίες όπως υπογράμμισε προκάλεσαν και τις ζημιές στους αγωγούς, με την ΔΕΙΑΗ να καλεί τους εργολάβους να τις επιδιορθώσουν άμεσα.
3: Γιατί αν είχαμε κάποια προβλήματα.

0: ονόματα τα οποία πιλόταν πιο πολύ από τους τρεις σύνες που είχαν κάνει, είχαν στο έργο που κάνουν, είχαμε διάφορα κοψίματα. Αυτή την περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε θέμα. Από τον Ιούνιο, ένα τρίμηνο δηλαδή, υπάρχει θέμα, μεγάλες καταναλώσεις, πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, αφορά την περιοχή του Βασιλιός, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές όλες πληροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις, είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Παραμένουμε σε ρεπορτάζ από το μέτωπο της αυτοδιοίκησης στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2027. Κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα όμως σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Μάλιστα τον έχει ήδη απορρίψει μία φορά και είναι πιθανό να χρειαστεί και νέα τροποποίηση μετά την ψήφιση του κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
2: Κοίταξε, Σοφία, αυτή είναι μια διαδικασία στα όρια της φαρσοκομωδίας. Θα το πω σκληρά, γιατί παρακολουθούμε αυτά τα θέματα πολλά χρόνια και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, σχεδόν σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Δήμος, με βάση τον παλιό Οργανισμό Ιστορικών Υπηρεσιών, όπως σωστά είπες, εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο καινούριος, τις οργανικές θέσεις που έχει και νέες, τις ανάγκες του, κάποιες συνταξιοδοτήσεις κτλ., ζητάει 76 εργαζόμενους. Μόνιμες προσλήψεις, 76 μόνιμες προσλήψεις, συν 9 καλλιτεχνικό προσωπικό, 9 προσλήψεις για καλλιτεχνικό προσωπικό με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα είναι αυτές οι συμβάσεις, συν 1 δικηγόρο. Το σύνολο 86 προσλήψεις, με εξαίρεση τον δικηγόρο που θα ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία. Το καλλιτεχνικό προσωπικό και ίσως από τις 76 μόνιμες προσλήψεις τους δημοτικούς αστυνομικούς, γιατί εκεί έχει γίνει ήδη ο ΑΣΕΠ, υπάρχουν επιτυχόντες, θα έπρεπε να έχουν έρθει την προηγούμενη χρονιά. Η διαδικασία θέλω να πω έχει προχωρήσει, άρα εφόσον εγκριθούν οι θέσεις θα μπορούσε να έρθουν από το 2027, να ενταχθούν στο δυναμικό του Δήμου. Όλες οι άλλες θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε σε 5 χρόνια από τώρα. Εννοώ ότι ακόμη και αν εγκριθούν, που δεν θα εγκριθούν οι 76, θα εγκριθούν πάρα πολύ λιγότερες. Θα ξεκινήσει διαδικασία σε ΕΠ, διαγωνισμοί, αναλόγως από εδώ από εκεί.
1: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Κώστα, για τον οργανισμό. Για τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητα και τον είχε τοποθετήσει χρονικά το πρώτο εξάμηνο της θητείας του. Σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Ναι. Ο οργανισμός, να εξηγήσουμε στον Τυρί, προβλέπει ακριβώς τις οργανικές θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Και ο νέος οργανισμός, επειδή ο προηγούμενος είναι από το 2011, αύξησε τις θέσεις κατά περίπου 600. Έτσι, στο προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου. Δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ψηφίστηκε, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για δεύτερη φορά τον περασμένο Απρίλιο. Είχε ψηφιστεί το 2025. Τον έστειλε πίσω η αποκεντρωμένη διοίκηση. Γίνανε τροποποιήσεις. Ξαναψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα νέο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κάποιες πληροφορίες μιλούν για νέα άτυπη απόρριψη ή, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, έχει ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης που αλλάζει ορισμένα πράγματα και δεν αποκλείεται να χρειαστεί έτσι κι αλλιώς να τον φέρει ο ίδιος ο Δήμος πίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον τροποποιήσει και να τον περάσει ξανά από όλη αυτή την στανοπό της αποκεντρωμένης και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά. Για να μην το πολυκουράσουμε, μπορεί ο Δήμαρχος να είπε ότι ήταν προτεραιότητα νέος Οργανισμός Ιστορικών Υπηρεσιών, αλλά δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί θητεία και να μην έχει εγκεκριμένο ΟΕΗ ο Δήμος Ηρακλείου ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα εγκεκριμένο ΟΕΗ κατά το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ για τις ξεχωριστές ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι της χώρας. Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελλείψεις στελεχειακού δυναμικού, στους κινδύνους ερημοποίησης της Υπαίθρου, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των μικρών δήμων με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία.
3: Για τα σοβαρά και τα διαχρονικά προβλήματα των ορεινών περιοχών μίλησε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε τι βιώνουν

0: Η ορεινή Δήμη αλλά και ο Δήμος Βιάνου ζητώντας ουσιαστική αλλαγή στάσης από την πολιτεία και τονίζοντας παράλληλα πως οι ορεινοί Δήμοι λειτουργούν σε καθεστώς άνισης αντιμετώπισης.
1: Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί Δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως ο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μπαρητάκης στις υποδομές που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε, προκειμένου να βελτιωθούν.
1: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
0: Ο Παύλος Μπαρητάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ερημοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ορεινούς δήμους της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί.
2: Άνοιξε και επίσημα ο νέος διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ρίχνει το όριο ένταξης στις 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πλέον, οι δανειολήπτες μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης σε έως 420 δόσεις με ποσοστία, με προστασία σταθερού επιτοκίου 3% και υπό προϋποθέσεις κούρεμα της οφείλης.
3: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
4: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρύθμισης από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
3: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
4: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και τις ερμηνείς πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420, με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
3: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Η ενδιαφέρον

0: εργαζόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
1: Ο φιλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προσωπικά στοιχεία, το να μην έχει εξωτικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία της οφειλής και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
0: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
1: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική, είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτού.
2: Στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Το βοήθημα που κυμαίνεται από 700 ευρώ για τους τρίτεκνους έως 1.000 ευρώ για τους πολύτεκνους αφορά συνολικά 2.112 οικογένειες και θα καταβληθεί στο σύνολο των ετούντων.
3: Την 3η 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τους δικαιούχους. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας για το έτος 2026. Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερεύει τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα και δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες.
4: Βγάζει να δώσει σε τρίτεκνους επίδομα, ειδικά στις αγρότησες, και ο αριθμός που γράφει είναι λιγότερος από αυτές που καταθέτουν αιτήσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτον, γιατί υπάρχει τεράστια μοίρος και δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι. Το δημογραφικό τελικά πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση. Και δεύτερον, γιατί οι προϋποθέσεις που ενδεχομένως βάζουν είναι αυτές που αποκλείουν τις αγρότησες. Δηλαδή τι τους λένε? Ότι θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένες, θα πρέπει να έχουν 3 προστατευόμενα παιδιά. Λέει, και αν έχουν 3 παιδιά και το ένα, ας πούμε, έχει φύγει από την προστασία, έχει δουλειά μέσα σε αυτή την Ελλάδα της ευμάρειας και μπορεί να ζήσει μόνο του.
3: Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Ο πρόεδρος των Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα, με τον ίδιο να καλεί την πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του.
4: Και όλα αυτά τα πράγματα συντελούν στο να δούμε ότι κάποια στιγμή αυτή η Ελλάδα που χάνεται θα πρέπει να βρει ανθρώπους να την κυβερνήσουν που να το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πραγματικά. Εμένα μου δημιουργεί μια αλληνή εντύπωση το να μην υπάρχουν κατά αυτούς αγρότες στον αριθμό τρίτεκνες, που είναι η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού, οι αγρότες τρίτεκνες, για να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα. Πρέπει να λάβουν μέτρα και ενημέρωση τέτοια που πραγματικά να δούμε το δημογραφικό στη βάση που έχουμε πει κατά καιρούς, στη βοήθεια πρέπει να δοθεί ούτως ώστε να γεννηθούν παιδιά. Η ύπαιθρο σερημόνη. Και εμείς βρίσκουμε τρόπους πάντα να την μεριμώνουμε ακόμα περισσότερο.
2: Ένα μαγευτικό ταξίδι στα μουσικά διαμάντια της Μεσογείου υπόσχεται φέτος το καλοκαίρι ο διεθνούς φήμης, κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης, μέσα από τη νέα του περιοδία στην Κρήτη. Η αυλαία αυτής της περιοδίας θα πέσει στις 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο.
3: Ο Διεθνούς Φήμης

0: Κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει φέτος το νέο του μουσικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μεσόγειο» στην 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής εμπλουτισμένα με την αισθητική, το πάθος και την δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα. Μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 αναφέρθηκε στην εν λόγω παράσταση αλλά και στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό.
1: Ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Ακούστουν κομμάτια σπουδαίων συνθετών όπως Ένιο Μωρικών, Λούτσιο Ντάλλα, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Πορτογαλέζικα Φάντος, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία θα νοθούν με τα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο σόλο κιθάρα που έχω στη δισκογραφία. Κυρίως είναι όχι για αυτούς που ακούνε κλασική μουσική, είναι για τον κόσμο που ακούει καλή μουσική, θα έλεγα. Γενικότερα, η μεσογειακή μουσική βρίσκει από πάθος, από συνέστημα, από φλόγα. Αυτά όλα τα έχει ανάγκη και ο μέσος ακροατής και είναι μια παράσταση που πηγαίνει πάρα πολύ καλά όπου και να παίζω.
2: Τι εννοεί, κύριε Μάργαρη, δηλαδή βλέπουμε συνθέτες οι οποίοι στη θεωρία έτσι είναι ετερόκλητοι, σπουδαίοι, αλλά ετερόκλητοι με ήχο που δεν, σε πρώτο άκουσμα δεν συγγενεύει άμεσα. Εσείς πώς βρήκατε συγγένεια ανάμεσα, ας πούμε, στον Νίνο Ρώτα και τον Μίκιο Θεοδωράκη ή τον Ζακ Μπρέλ?
1: Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ο ήχος της κλασικής κιθάρας.
0: Το πρόγραμμα των μουσικών παραστάσεων θα παρουσιαστεί επίσης στις 3 Αυγούστου στα Χανιά, στις 4 Αυγούστου στο Ρέθυμνο και στις 5 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Στη σκηνή μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη θα βρίσκεται η ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη.
1: Και μαζί μου θα είναι μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια. Η Κατερίνα Βερβέρη είναι μια νέα κοπέλα που το βασικό χρώμα της ταιριάζει απόλυτα στο ρεπερτόριο αυτό της Μεσογείου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδε Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, εικόνες βιβλικής καταστροφής συνθέτουν οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατακαίουν Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έντρομοι τις εστίες τους, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο υπό την απειλή ενός νέου ακόμη πιο σφοδρού κύματος καύσωνα.
1: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές προτού ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών απειλήσει να επιδεινώσει την κατάσταση. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη.

0: Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, όπως περιέγραψε το Associated Press. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση μιας πυρκαγιάς κοντά στον Μπορτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι αναφέρθηκαν αρκετές αναζωπυρώσεις. Η φωτιά έχει κάψει περίπου 42.000 εκτάρια σε 6 ημέρες, έχει οδηγήσει 220.000 ανθρώπους σε εκένωση και έχει καταστρέψει 240 κατοικίες. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης, που έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν και πάλι να ανεβαίνουν.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι δίνει αυτήν την ώρα Όφη με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Το παιχνίδι αυτή την ώρα είναι στο 43ο λεπτό. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Αποτέλεσμα που σημειώθηκε πριν από περίπου 5 λεπτά στο 38ο λεπτό. Ο Νάσου, έπειτα από στατική φάση με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ για την Μπρέντα. Να πούμε εντάχει και την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Χρήστος Οκόντης: Χριστογεώργου Αθανασίου, Αποστολάκη, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Νους, Φούντα και Ισέκα. Με αυτούς τους 11 ξεκίνησε Όφη και αυτό που θέλω να αναφέρουμε, Σωτήρη, είναι ότι στο YouTube της ΠΑΕ Όφη, όπου μεταδίδεται αυτή την ώρα το παιχνίδι, ενδεικτικό της θέλησης για τη νέα χρονιά και της δίψας του κόσμου, καθώς είναι και μια ευρωπαϊκή σεζόν αυτή για τον Όφη, 3.500 άτομα είναι αυτή την ώρα online και παρακολουθούν.
2: Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό και δείχνει και τη δίψα του κόσμου για μια απαιτητική σεζόν και βεβαίως την ευρωπαϊκή συμμετοχή.
3: Ακριβώς, Σωτήρη, σε περίπου 1,5 λεπτό θα έχουμε και το ημίχρονο στην αναμέτρηση. Έχει ακόμα 45 λεπτά. Στο Κρέτε 24 το βράδυ θα έχουμε και το τελικό σκορ.
2: Μεταγραφικό ντεμαράζ τώρα για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ και τον δανεισμό από την Παλέρμο του διεθνούς Έλληνα αμυντικού Δημήτρη Νικολάου.
0: Επίσημη μορφή πήραν στον Όφη οι μεταγραφές των Αϊτόρ Καταλαπιέντρα και του Δημήτρη Νικολάου. Αμφότεροι, αφού πέρασαν από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους, ανακοινώθηκαν από τον Όφη και στη συνέχεια πέταξαν για Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Καταλαπιέντρα Φερνάντες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 στη Βαρκελόνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Αϊτόρ άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις Ακαδημίες της Βαρκελόνα και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα τη σεζόν 2015-2016, καταγράφοντας 2 επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey. Στην Ελλάδα, με τη φανελά του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ, μοίρασε και 15 assist σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας, 36 συμμετοχές, 14 γκολ και 7 assist, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Κύπρου. Ενώ ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη ήταν η βραζιλιάνικη ΕΣΥ Βιτόρια, 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 assist. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο FC το καλοκαίρι του 2027. Γεννημένος στις 13 Αυγούστου του 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να ντυθεί στα χρώματα της Έμπολη. Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League. Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, ενώ το 2018 χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Όφη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,13%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,47 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 70 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
4: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
3: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
4: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
15: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
16: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι λες κάτε.
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneklines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
14: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητος, με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
14: Μπα.
13: Ξεβάνεις, έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
17: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά. Ή λίγα.
14: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνεις.
15: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνεις.
18: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό. Μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η

έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο.

0: επέμβασης
1: στο λέω ενεργειακά, βιοπηματικά. Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
0: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
1: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
0: θα ήταν,
1: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
0: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή, όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε

0: επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν η πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς ναι. Και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή θα τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά, και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη

0: μαρμαρίνη σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... Δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε δύο αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για δύο λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να έχει εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να, να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας
0: ακριβώς,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά,
0: όχι,
1: δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή,
0: ακριβώς,
1: τη στιγμή ως προς την ανάπλαση,
0: ναι,
1: των νεοριών.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια

0: για κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο τον Ζανόν το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Η ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: η μαγιά,
0: αυτή,
1: η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική.
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα, γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν
0: και
1: ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της πλατείτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος

0: έχει τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, αν δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Οι πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά χρόνια. Ακριβώς.
0: Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της

0: στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υιολοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών. Είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω τρία, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Line.

0: επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alchida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Alchida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφακρίτης 1 € και 20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
7: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
6: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24 ώρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστεί.

0: Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένο.

0: οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Villa Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί...
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα
1: κοιτάξτε,
0: μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο, της ένταξης στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
0: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
1: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
0: Μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
1: δεν είναι
0: ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Ναι,
1: ξεκίνησα να σας λέω
0: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
0: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
1: αμέσως, ναι. Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
0: Και να δούμε
1: μια
0: και
1: μικρή
0: την
1: διαφορά
0: μας,
1: επίπεδου. Ναι.

0: Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στη Γνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό την Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο

0: τους Τσιμεντένιους στην Παππούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον Α, το Β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο πρωτά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης

0: Δεν το ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις

0: έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Φυσικά, Τζέσι μου, και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση.

0: θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία σεφ, plant-based σεφ, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ, μαγειρεύουμε με τη φύση.

0: Τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις, κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
1: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
1: Ακραίο λιγάκι μου.
0: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες, και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
1: Ψάρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Okay.
0: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Είσαι vegan. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά, αλλά ήμουνα σκυλή, ρε παιδί μου, είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και σμήτρο ξέρω ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπεις, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα. Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι έξι τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρα από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, OK, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι. Που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε.
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος
0: που... Και οπότε ναι.

0: βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
1: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον όταν θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
0: και τα λοιπά, κάνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Πριν 10 χρόνια. Okay. Το Λαβημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι, που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, κι εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία. Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε?
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως?
1: Όντως.
0: 230?
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή?
1: Ναι. Το wow. Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα, έχουμε γύρω στα 20-25, τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food, που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Δηλαδή από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, που χρησιμοποιώ.
0: Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Altsita 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Κοντογιάννης Φάς.

Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια, που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα
1: τα
0: μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορούν να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι, που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι. Μου είπε πραγματικά, δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να, σε εισαγωγικά, κοροϊδέψουν τον κόσμο?
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω. Θέλει φροντίδα από όλους μας. Ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου. Εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο. Όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου. Όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα. Και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το, ας πούμε, κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως, ας πούμε, αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείως.

0: τελείωσε, ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι δεν έχουμε όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι ξαναλέω δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά, ναι. Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα, αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο.

0: Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να πάρω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hads, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι, τα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια. Ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι. Έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι
0: μόνο. Σου είχε τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3
0: και φύγε.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος, και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική, και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω, μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά, που λένε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα, σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς?
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται, το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση, τι θα δώσει τον άλλον να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχετε, δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στο πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να, okay, να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο, και γιατί... που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το, ας πούμε, επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες,
1: okay,
0: που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους?
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?

Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο.

0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Ελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
1: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το Omni, ας πούμε, και okay. να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.
1: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
0: Το μέρος είναι συγκλονιστικό. Πώς σου, εκεί, με εδώ.
1: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
0: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
1: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
0: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φούρτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα

0: Με δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη η δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Θα ήθελα...
0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο. Μάστιγα τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Βαθιά οδύνη για τον 27χρονο που έσβησε στην άσφαλτο στα Μάλια. 6 νεκροί τον Ιούλιο σε τροχαία στο νησί. Αποκολλήθηκαν τμήματα από ιστορικό κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αποκλείστηκε το σημείο για λόγους ασφαλείας. Το μαρτύριο της Σταγόνας σε γειτονιές του Ηρακλείου εν μέσω καύσωνα. Προβλήματα στην υδροδότηση σε Βασιλιές, Φορτέτσα, Άγιο Βλάση και Αγία Τριάδα. Χωρίς διακομματική συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Υψηλή τόνη και κλίμα πόλωσης στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να ακολουθήσει το πρωί της Δευτέρας ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Μονοφατσίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκβιασμοί, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, εικόνα και ήχος. Στα δικαστήρια Ηρακλείου είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με το ρεπορτάζ «Εν αναμονή των διώξεων». Σωστά?
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία, Σωτήρη. Πριν από λίγο αποχώρησαν και οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για κατηγορίες που ασκήθηκαν για 13 παραπτώματα, μεταξύ των οποίων και κακουργήματα και πλημελήματα. Κατά περίπτωση βέβαια. Το βασικό είναι ότι δεν άσκησε ο εισαγγελέας ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, αλλά για σύσταση συμμορίας. Είναι η δικογραφία είχε σταλεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όμως ο εισαγγελέας υιοθέτησε την άποψη ότι πρέπει να του ασκήσει δίωξη για τη σύσταση συμμορίας και όχι εγκληματικής οργάνωσης. Ασκήθηκαν διώξεις για διακεκριμένη ζωοκλοπή, για εκβιασμό, για ξυλοδαρμούς, για περιπτώσεις αγροτικών ζημιών, για ρευματοκλοπή, υπάρχει και αυτό μέσα, και φυσικά για τις επιδοτήσεις που ελάμβαναν σύμφωνα με τη δικογραφία χωρίς να δικαιούνται κάποιοι από αυτές. Μάλιστα, εχθές στο δελτίο τύπου της αστυνομίας γινόταν λόγος για ένα άτομο το οποίο είχε δηλώσει 400 και πλέον πρόβατα για να λαμβάνει επιδοτήσεις και όταν του έγινε έλεγχος δεν βρέθηκε καθόλου, δεν βρέθηκαν καθόλου ζώα στην κατοχή του. Όλα αυτά θα κληθούν να απαντήσουν για τις κατηγορίες αυτές στην Παρασκευή, οι 4 εξ αυτών και το Σάββατο το πρωί οι άλλοι 4, προκειμένου να δώσουν την απολογία τους στην ανακρίτρια που θα χειριστεί την υπόθεση. Οι δικηγόροι τους, η κυρία Μπέρκη και ο κύριος Θιακάκης, υποστήριξαν ότι αρνούνται οι κατηγορούμενοι τις κατηγορίες και ότι όλα αυτά θα απαντηθούν αφού βέβαια λάβουν και οι ίδιοι τη δικογραφία. Δεν έχουν ακόμα παραλάβει την δικογραφία, θα την λάβουν αύριο το πρωί προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, Σωτηρή, δουλευόταν εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα από το οργανωμένο έγκλημα. Είχαν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις από μια ευρύτερη περιοχή στο Αλάγνη, όπου γινόταν λόγος ότι η συγκεκριμένη κυρίως οικογένεια, η συγκεκριμένη ομάδα 6 ανθρώπων, τους τρομοκρατούσε και τους δημιουργούσε προβλήματα, τους κατέστρεφε καλλιέργειες, τους έπαιρνε χωράφια και τα έσπερνε. Και όλα αυτά με βάση τις καταγγελίες που υπήρχαν και τις καταθέσεις που είχαν ληφθεί οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί και έγινε η σύλληψη των 8 ατόμων που οδηγήθηκαν αργά το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Χάρη, δύο πράγματα. Εάν εξετάστηκε αυτή η μία καταγγελία ή υπάρχουν και άλλες υποθέσεις παράλληλα που έχουν έρθει στο προσκήνιο αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων και να μας δώσεις και ένα στίγμα όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο για τη δράση των συλληφθέντων.
1: Αυτό που δούλευε εδώ και αρκετό καιρό το οργανωμένο έγκλημα ήταν οι καταγγελίες που είχαν γίνει, περίπου 20 καταθέσεις λήφθησαν από την περιοχή του Αλαγνίου από ανθρώπους, γεωργούς κυρίως, οι οποίοι μιλούσαν για μια κατάσταση τρόμου που τους είχαν δημιουργήσει συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πλέον, καθώς τους απειλούσαν, τους δημιουργούσαν ζημιές αφού έβαζαν τα ζώα τους να βόσκουν ανεξέλεγκτα ακόμα και σε καλλιέργειες δικές τους. Κάποιοι από αυτούς μιλούν για χωράφια τα οποία οικειοποιήθηκαν και άρχισαν και τα καλλιεργούσαν εκείνοι και όταν αντέδρασαν δέχτηκαν απειλές και με βάση αυτή τη δικογραφία ουσιαστικά φτάσαμε στην άσκηση των ποινικών διώξεων που είχαμε σήμερα μετά τις συλλήψεις που έγιναν χθες το πρωί.

0: Κώστα, μία ακόμη υπόθεση με χαρακτηριστικά κοινά, με άλλες υποθέσεις που περίπου τον τελευταίο χρόνο κάμποσες έχουμε δει σε επίπεδο Κρήτης και πάντα σε αυτές υπάρχει στο κατηγορητήριο και το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, και ελπίζουμε να δούμε πολύ περισσότερες, έτσι, γιατί για αρχή να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα συννεφάκι για να πέσουμε όλοι με αυτά που ζούμε. Είναι πράγματα που τα ξέραμε, τα ήξερε, αν θες, και η αρχή, και στην αρχή βάζω τους πάντες μέσα. Ένα κομμάτι είναι η αστυνομία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και το εννοώ Σωτήρη και Χάρη, είναι το κομμάτι αυτό της τρομοκράτησης που εδώ και χρόνια ζει ύπαιθρος. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις, όλοι οι άλλοι παραβατική συμπεριφορά πάνε μαζί. Είναι ένα πακέτο. Γιατί από κάπου ζούνε χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Οι περισσότεροι εξ αυτών που συνήθως πιάνονται. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για περιπτώσεις, Σωτήρη, ανθρώπων στην Ήπεθρο, στα χωριά μας, στην ενδοχώρα, που φοβόντουσαν να μιλήσουν. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι, να αρχίσουν να μιλάνε, να καταγγέλουν. Θα μου πεις και επώνυμα. Και επώνυμα. Δυστυχώς δεν γίνεται.
2: Το είδαμε σε άλλες δύο περιπτώσεις, Κώστα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, να
2: ξεκίνησε. Ξεκίνησε πρόπερση το καλοκαίρι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Στην Κίσα Μοχανίων.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Τώρα, γιατί το λέω. Γιατί έναν άνθρωπο στην ενδοχώρα, ο οποίος είναι φιλήσυχος και ζει την τρομοκρατία στο πετσί του, με κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει 5, 6, 7 παιδιά και αγόρια, να το πω έτσι, και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους και εμφανίζονται ως σπήρες στην πραγματικότητα, το έχουμε δει σε πάρα πολλά χωριά. Άνθρωποι μας έλεγαν, μα πώς να μιλήσω, θα βρω καμένο το χωράφι, θα βρω κομμένο το ολιόφυτο, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο, θα τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Τα είχαμε δει όλα αυτά. Λοιπόν, αν δεν τελειώσει αυτό, και θα τελειώσει μόνο έτσι, ξέρεις, να τους πηγαίνουν απαξιωμένους, με χειροπόδαρα δεμένους, δυστυχώς το λέω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και ανοίγει και ο δρόμος για να σπάσει η ομερτά και να σπάσει και ο φόβος.
1: Αυτό λέω, δηλαδή, γιατί αν περιμένουμε αυτά που λέμε ζητήματα παιδείας, ζητήματα. Αυτά τώρα είναι για άλλες γενιές, τις επόμενες. Εδώ έχουμε χάσει τις γενιές αυτές. Είναι η αρχή. Και θα πω, η επιδότηση, όσο και αν είναι σκανδαλώδες όλο αυτό, είναι ελάσσονος σημασίας μπροστά σε άλλα που κάνουν. Αλλά πάνε πακέτο για να μπορέσουν να τους πιάσουν, έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων μετά από μια μαραθώνια διαδικασία. Ολοκληρώθηκε μετά τις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση.
3: Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τόσο τον ιατροδικαστή όσο και τον καθηγητή τοξικολογίας μετά τις απολογίες τους στη Δευτέρα. Πρώτος απολογήθηκε επί 3 περίπου ώρες ο ιατροδικαστής που αντέκρουσε το κατηγορητήριο για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και παρουσίασε στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για τη μη προφυλάκηση του.
4: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
5: Τι περιοριστικοί όροι?
4: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
5: Τι, πόσο εγγύηση?
6: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Φιάσκο, όπως σας το λέω. Δεν θα υπάρξει στο ακροατήριο τίποτα, απολύτως. Μηδέν. Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο μηδέν.
3: Ακολούθησε αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας η απολογία του ιατροδικαστή. Μια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, έως ότου αποφασιστεί να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ.
7: Αφέθηκε ελεύθερος μετά από τόσες ώρες διαδικασία. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αφιέρωσαν αυτό το χρόνο και είδαν με αυτή τη σοβαρότητα την υπόθεση και τελικά κατέληξαν στο αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος με όρο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας 20.000 ευρώ.
8: Δεν προέκυψαν οι λεγόμενες σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες

0: θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια αυστηρή μεταχείριση του κατηγορούμενου. Δηλαδή η πράξη, η κακουργηματική πράξη της δωροδοκίας, της παθητικής δωροδοκίας, δεν αποδείχθηκε ούτε σε επίπεδο επαρκών ενδείξεων ενοχής.
1: Οι συνήγοροι μάλιστα του ιατροδικαστή τόνισαν πως αν η υπόθεση καταλήξει τελικά στο ακροατήριο, οι κατηγορίες δεν θα μπορέσουν να σταθούν και θα καταρρεύσουν.
0: Πραγματικά λοιπόν θεωρούμε ότι όλος ο θόρυβος ο οποίος ξέσπασε περί εγκληματικής οργάνωσης, περί διασυνδέσεων με εγκληματικές οργανώσεις, περί χρηματισμού, δεν έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική βάση. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν επεβλήθη προσωρινή κράτηση, η οποία θα ήταν βεβαία εάν υπήρχαν έστω και οι ελάχιστες απαιτούμενες ενδείξεις ενοχής.
2: Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών κατηγορηματικά. Ο μόνος λόγος ο οποίος ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ και μέσω εσάς στον κόσμο είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ιατροδικαστής Χανίων, άδικα συκοφαντείται και διασύρεται τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του τοξικολόγου επέκρινε τη συμπεριφορά συναδέλφου του από τα Χανιά που παρέδωσε στην αστυνομία ηχογραφημένη συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον τοξικολόγο.
3: Η ενέργεια όμως αυτή του συγκεκριμένου προσώπου άπτεται τόσο του ποινικού νόμου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο έχει διαπραχθεί, έστω και με το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το USB και το προσκόμισε τάχα αυτός στην αστυνομική προανάκριση, δηλαδή αστειότητες δηλαδή. Πρέπει λοιπόν, έχει διαπραχθεί ένα πολύ σοβαρό κακούργημα εκεί. Θα πρέπει οι εισαγγελίες αρχές και θα φροντίσουμε γι' αυτό ανάλογα να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου.
4: Πάμε ξανά στα δικαστήρια Ηρακλείου και το Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις αναφορικά με την 22χρονη Ισπανίδα Χάρη, η οποία απολογήθηκε για την κατηγορία της υπόθεσης μεταφοράς περίπου 20 κιλών κάναβης. Και υπάρχει και εξέλιξη, διότι αποφασίστηκε η προφυλάκησή της.
5: Ναι, αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, πως άλλωστε να μην γινόταν αυτό. 20 κιλά κάναβης, κατεργασμένης κάναβης, μετέφερε σε μία βαλίτσα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είχαν τις πληροφορίες, κατάφεραν να την εντοπίσουν, να την ακινητοποιήσουν κατεβαίνοντας την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από την Βαρκελόνη και να τη ζητήσουν να ανοίξει τη βαλίτσα. Εκείνη είπε ότι δεν γνώριζε τους κωδικούς. Όταν φυσικά άνοιξαν την βαλίτσα, οι αστυνομικοί είδαν την ποσότητα των ναρκωτικών. Να πούμε, Σωτήρη, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ήρθε ουσιαστικά να παραδώσει τη βαλίτσα και να επιστρέψει στη χώρα της. Δεν είχε ούτε ρούχα μαζί της. Και κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι της είχαν δώσει 1.000 ευρώ προκειμένου να μεταφέρει τη βαλίτσα, γνωρίζοντας η ίδια, έχοντας πείσει εκείνην ότι θα μετέφερε τάμπλετ, υπολογιστές στο Ηράκλειο, στο άτομο το οποίο θα παραλάμβανε τη βαλίτσα. Γι' αυτό και δέχτηκε, είπε, αλλά φάνηκε πρόθυμη να δώσει ό,τι στοιχεία είχε προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να τιμωρηθούν, όπως είπε, αυτοί που θεωρεί ότι την έβαλαν σε όλη αυτή την διαδικασία. Στο πλευρό της ήταν και η μητέρα της που είχε έρθει από την Ισπανία, προφανώς, και η γυναίκα δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί στην κόρη της. Από εδώ και στο εξής, βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται για την αποκάλυψη του κυκλώματος που προχώρησε στη διακίνηση αυτής της πολύ μεγάλης ποσότητας συνδικής κανάβης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
4: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Τις τελευταίες ώρες το πύρινο μέτωπο είναι σε ύφεση. Περισσότερα θα μας πει η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ακριβώς σε ύφεση είναι η φωτιά. Η άμεση κινητοποίηση των ανδρών της πυροσβεστικής, αλλά και η ρήψη των εναέριων μέσων, οριοθέτησε ανάμεσα τη φωτιά, η οποία περίπου στις 7 η ώρα ξεκίνησε να βρίσκεται σε ύφεση. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκαν 32 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πυροσβεστικών.

0: πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ συμμετείχαν και οι υδροφόρες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου. Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Χωρίς διακομματική συνένεση, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, μεταθέτοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Οι θετικές ψήφοι κυμάνθηκαν από 158 έως 161, ενώ σε πολλές περιπτώσεις της διαδικασίας οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
3: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν. Με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
4: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
5: Δεν σας το ζητάμε.
4: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
2: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 ως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μια και εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε, σε όσα άρθρα συμφωνούσε, ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
6: Υπάρχει μια αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
4: Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Δώστε μας τώρα 180 και εκλογές έχουμε, υπάρχει ένα πιθανό ενδεχόμενο απευκταίο κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία να ξαναέχει πλειοψηφία με κάποιο άλλο συντηρητικό κόμμα και να χτίσει μια πλειοψηφία των 180 ψήφων.
2: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
7: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
8: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
9: Δεν ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
10: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
2: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που πρόκειται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στα της τοπικής επικαιρότητας και στον απόϊχο της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Με τον Κώστα Μπογδανίδη θα κουβεντιάσουμε και για τα όσα υπόθηκαν και για την επόμενη μέρα. Νομίζω, Κώστα, ότι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό γενικώς, ειδικώς σε μια περίοδο εξόχως προεκλογική, αμιγώς προεκλογική.
11: Καμία έκπληξη. Η αναθεωρητική Βουλή, η οποία θα είναι η επόμενη Βουλή που θα προκύψει, θα παραλάβει κάποια άρθρα σωτήρι του Συντάγματος και ανάλογα τις ψήφους που στο τέλος θα δούμε, τέλος Αυγούστου θα έχουμε και την άλλη ψηφοφορία, που θα πάρει κάθε άρθρο για να εξηγήσουμε για τους τηλεθεατές. Τώρα δεν ψηφίζεται το άρθρο στην ουσία του, δηλαδή στο πώς θα αλλάξει, πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα συνταχθεί, αλλά έχουμε το άρθρο, ας πούμε, 16, παράδειγμα, για τα πανεπιστήμια, το περίφημο άρθρο 16, το οποίο θα αναθεωρηθεί με βάση τις ψήφους που παίρνει τώρα. Δηλαδή,
1: αν πάρει τώρα 180, απαιτούνται 151.
11: Ακριβώς. Μια κυβέρνηση, λοιπόν,
1: στην αναθεωρητική Βουλή, ναι, στην επόμενη.
11: Ακριβώς. Γίνεται ανάποδα έτσι η διαδικασία, να το πούμε έτσι. Εάν δεν πάρει 180 τώρα, τους χρειάζεται μετά αυτές τις ψήφους. Λοιπόν, και αυτή η κόντρα, νομίζω, μιας κουβέντας μεγάλης για το Σύνταγμα, που έπρεπε να έχει συνένεση, εδώ που τα λέμε, δεν έχει ακριβώς, γιατί μπλέκει και σε αυτή τη λογική, όπως είπες.
1: Δεν είναι όμως και ένα ζήτημα συγκυρίας? Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν το ξέρουμε, θα μπορούσε να ήταν μια εντελώς διαφορετική συζήτηση αν άνοιγε η συγκεκριμένη διαδικασία πριν από δύο χρόνια.
11: Αυτό ακριβώς πήγα να πω.
1: Μπορεί να προκύψει ζήτημα συνένεσης προεκλογικά.
11: Αυτό ακριβώς. Και μόνο ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνεται το Μάρτιο,

0: Πολύ δύσκολα η αντιπολίτευση θα συνενούσε σε μια τέτοια διαδικασία. Ακόμη και σε άρθρα, θα σου έλεγα, που είναι αυτονοήτως μεγάλη ανάγκη να αναθεωρηθούν, έτσι. Λοιπόν, πιθανότατα αν το κάναμε 1, 1,5, 2 χρόνια πριν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ψηφοφορία θα έμενε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα σε αυτό. Νομίζω πως όχι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον χρόνο. Αλλά είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο φρεσκάρισμα στο Σύνταγμα, το οποίο πρέπει, κακά τα ψέματα Σωτήρη, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης εποχής, έτσι. Δηλαδή, και μόνο ότι συζητάμε τώρα, ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η χώρα που θα έχει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν και όλες του ανεπτυγμένου κόσμου, είναι αστείο. Το πώς θα γίνει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δυστυχώς χάνεται αυτή η αναθεωρητική προσπάθεια σε αυτό ακριβώς το πλέγμα των έντονων κομματικών έτσι, αντιπαραθέσεων. Φυσικά δεν ξέρουμε και τι κυβέρνηση θα προκύψει, άρα και τι βουλή θα προκύψει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί ξέρεις, αυτό το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι όταν μου λέτε ότι δεν δίνετε την πλειοψηφία των 180, είναι σαν να αναγνωρίζετε ότι εγώ θα έχω 150 μεθαύριο και θα κάνω ό,τι θέλω. Οπότε παίζει και σε αυτό το ταμπλό. Νομίζω ότι να περιμένουμε και στα τέλη Αυγούστου, να δούμε έτσι τα τελικά νούμερα, τις τελικές ψηφοφορίες, για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και στη δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί με θύμα έναν 27χρονο στα Μάλια. Είναι το έκτο θύμα στην άσφαλτο μέσα στον Ιούλιο, ενώ συνολικά 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου.
2: Μάστιγα παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια με θύμα έναν 27χρονο, τον Δημήτρη, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
3: Δυστυχώς άλλος ένας θάνατος σήμερα στο νησί μας, ο έκτος του τελευταίου μήνα. Δυστυχώς ο χειρότερος μήνας από την αρχή του χρόνου, το περιμένουμε, το καλοκαίρι έχει τα προβλήματά του. Δυστυχώς έρχεται πάντα σχεδόν ο καλοκαιρινός θάνατος στην Κρήτη, έχει θα έλεγα ονοματεπώνυμο με συμμετοχή κούρασης, υπνηλίας πολλές φορές, συμμετοχής υποπιθανότητες εινοπνεύματος και έρχεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Δυστυχώς αυτός είναι ο τροχαίος θάνατος του καλοκαιριού στο νησί μας.
2: Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην οδό Μάχης Κρήτης και προσέκρουσε σε τυχείο περίφραξης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός είχε τραυματιστεί θανάσιμα.
3: Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα φέτο είναι ότι πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, είχαμε 15 θανάτους. Φέτο είμαστε ήδη στους 23, μια αύξηση 53%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η περσινή καλύτερη χρονιά με τους 38 τελικά θανάτους όλο το χρόνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό και μακάρι να διαψευστώ, ήταν ένα συγκυριακό γεγονός από τη μια, από την άλλη είχε να κάνει με την επίταση της αστυνόμευσης.
2: Ο 27χρονος είναι το έκτο θύμα της ασφάλτου μέσα στον Ιούλιο και το 23ο από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη, με τον απολογισμό των τροχαίων να προκαλεί για ακόμη μια φορά προβληματισμό.
3: Έχουμε λοιπόν σήμερα 6 αυτό το μήνα στην Κρήτη. Είναι ο 23ος θάνατος στο νησί μας. Έχουμε 6 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 9 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι.
2: Την ίδια ώρα η τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία.
3: Θα παρακαλούσα πολύ τον κόσμο. Τα πολλά τροχαία στο νησί μας, οι πολλοί θάνατοι, έρχονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κυρίως. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και ας αποφύγουμε αυτές τις 6 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που καταγράφουν οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα και που θα έρθουν και εδώ, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να έρθουν σύντομα. Δηλαδή, να αποφύγουμε υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση ενοπνεύματος, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, κινητό και κόκκινο. Αν αυτά τα 6

0: τα τηρήσουμε, θα πάμε καλύτερα.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αρχές του Ηρακλείου, όταν τμήματα από την πρόσωψη διατηρηταίου κτηρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Εύανς, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας. Η πολεοδομία θα εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες διασφάλισης της στατικότητας του κτηρίου.
2: Αναστάτωση προκάλεσε νωρίς το πρωί της Τρίτης η αποκόλληση τμημάτων από διατηρηταίο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εύανς απέναντι από κατάστημα τράπεζας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου να κινητοποιούνται άμεσα.
3: Σήμερα νωρίς το πρωί, ευτυχώς όταν ακόμα η εμπορική αγορά ήταν κλειστή, υπήρξε αποκόλληση ενός επικίνδυνου σημείου σε ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, γνωστό διατηρηταίο που βρίσκεται στην οδό Εύανς στον αριθμό 24. Δυστυχώς είναι ένα παράδειγμα και ένα πρόβλημα από αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχει να κάνει με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε πάρα πολλά γερασμένα κτίρια. Κτίρια όμως τα οποία θα έλεγα έχουν και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία, και άρα λοιπόν, αν θέλετε, είναι και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη των ιδιοκτητών στο να τα φροντίζουν, στο να τα προσέχουν, να τα επισκευάζουν και σίγουρα να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.
2: Στο σημείο έσπευσαν ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά προκειμένου να προστατευτούν πεζοί και διερχόμενοι, ενώ στο σημείο παραμένει υπό επιτήρηση μέχρι να διασφαλιστεί η στατικότητα του κτηρίου.
3: Από την πρώτη στιγμή, η συνεργεία του Δήμου καταρχάς απομόνωσαν το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα από τυχόν άλλες αποκολλήσεις σημείων. Ήταν για τη συγκεκριμένα ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρόσωψης του κτηρίου, το οποίο, όπως σας είπα, έπεσε από ένα αρκετά υψηλό ύψος. Αυτό το οποίο εμείς άμεσα, μόλις άνοιξε η υπηρεσία της πολεοδομίας και μετά την αυτοψία που κάναμε στο χώρο, προσπαθούμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Έχουμε επικοινωνήσει και με γραφεία μεσητικά, καθότι είδαμε ότι βρίσκεται, από ό,τι καταλάβαμε, σε διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου ακίνητο.
2: Την ίδια ώρα η πολεοδομία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του διατηρηταίου ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας.
3: Προκειμένου να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που είναι παραπάνω από ένας, έτσι ώστε άμεσα να σπεύσουν, να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως την έκδοση αδειών, για να κάνουν την άρση της επικινδυνότητας, την αφαίρεση των τρετών σημείων. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές την κρισιμότητα του θέματος. Σε μια πόλη και σε ένα ιστορικό κέντρο, το οποίο έχει κτηριακό απόθεμα, το οποίο μετράει αρκετές δεκαετίες σε πολλές περιπτώσεις, ή προέρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, στο ότι οι ιδιοκτήτες ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κτίρια αυτά, θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να μην έχουν επικινδυνότητες. Ξαναλέμε ότι προφανώς η δημόσια ασφάλεια και η ζωή των πολιτών, αλλά και της ατομικής περιουσίας, είναι ύψιστο δικαίωμα, πρέπει να περιφρουρείται, και έτσι λοιπόν ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί.
2: Οι πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
3: Θέλω να πω ότι σε περίπτωση, και να το επισημάνω αυτό, σε περίπτωση που δεν δείξει ανταπόκριση η ιδιοκτήτες, απευθείας θα απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα πρωτοδικό. Ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα και προφανώς η συντήρηση των κτηρίων, αλλά και να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Θέλω να πιστεύω και καλούμε πραγματικά και τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, τα οποία, όπως σας είπα, χρονίζουν, έχουν πολλά χρόνια ηλικίας και την ίδια στιγμή δεν αξιοποιούνται, άρα λοιπόν δεν επισκευάζονται σε τακτική βάση, να σπεύσουν, να βγάλουν τις άδειες που απαιτούνται.
1: Την ώρα που ιστορικά κτίρια στο Ηράκλειο καταραίουν, το εμβληματικό Μέγαρο Κοθρής στην οδό 25ης Αυγούστου παραμένει εγκλωβισμένο σε μια αδυσόπιτη γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει στη μελέτη αποκατάστασής του να προχωρήσει. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Τώρα για το εάν είναι ανάγκη να προχωρήσουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις σε κτίρια επικίνδυνα στην καρδιά της πόλης, έχοντας αντιμετωπίσει όλο και συχνότερα περιστατικά κατάρρευσης τμήματων ιστορικών κτηρίων. Νομίζω το ερώτημα είναι στα όρια του ρητορικού.
4: Μα αυτό που συνέβη σήμερα στην Εύανση έχει συμβεί και στο Μέγαρο Κοτρέφη.

0: κομμάτια. Δηλαδή, με αποτέλεσμα τότε να αποκλειστεί ένα κομμάτι, ένα τμήμα τη 25η Αυγούστου, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να μείνει αποκλεισμένο. Μιλάμε για ένα από του κεντρικότερου, αν όχι τον κεντρικότερο τουριστικό δρόμο στο Ηράκλειο. Το Μέγαρο Κοτρή το έχει πάρει ο Δήμο Ηρακλείου το 2017, παραχωρήθηκε δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου το 2017 για 30 χρόνια. Και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποκατάστασης με μελέτες που δεν έχουν καν ολοκληρωθεί, γιατί έμπλεξαν στις δεδαλώδεις διαδικασίες των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρχαιολογιών. Πήγαινε, ερχόταν. Με τα χίλια ζόρια βρέθηκε ανάδοχος μελετητής το 23, ξεκίνησε τη μελέτη, έγινε μια προμελέτη που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως τότε διαπιστώθηκε ότι το Μέγαρο Κοθρή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο με το όμορο κτίριο, με το γειτονικό κτίριο, στατικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια μελέτη που να αφορά και το γειτονικό κτίριο, το κτίριο δηλαδή που είναι, εφάπτεται με το Μέγαρο Κοθρή, γιατί οτιδήποτε πρόκειται να γίνει στο Μέγαρο Κοθρή θα επηρεάσει και το δίπλα κτίριο. Και τώρα, σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε αυτή την συμπληρωματική στατική μελέτη, πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή το θέμα. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Να επαναλάβουμε ότι έχουν περάσει 9 χρόνια από το 2017 που άνοιξε η διαδικασία μέσω της παραχώρησης του κτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. 9 χρόνια.
0: Έχει παραχωρηθεί για 30 χρόνια. Με αυτόν τον ρυθμό μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα περάσουν τα 30 χρόνια και δεν θα έχει συμβεί τίποτα. Άλλωστε, ο Δήμαρχος σήμερα, ο κύριος Αλέξης Καλογερνός, στη σχετική εισήγηση στην Δημοτική Επιτροπή, ήταν ολοφάνερα αισιόδοξος. Δηλαδή, με αυτό το μπλέξιμο που έχει υπάρξει με τη διπλανή ιδιοκτησία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, εμφανίστηκε να λέει ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαστε προχρεωμένοι να κάνουμε και αυτή την στατική μελέτη για να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν είναι αισιόδοξος για το ότι θα καταφέρει τελικά ο Δήμος να αξιοποιήσει το κτίριο θεωρητικά στα χαρτιά. Πρόκειται να γίνει εκεί η δημοτική πινακοθήκη. Ένας πολυχώρος πολιτισμού με βασική χρήση. Δημοτική πινακοθήκη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ή αν θα συμβεί κάτι ή αν απλώς θα μείνουμε να παρακολουθούμε και αυτό το πραγματικά ιστορικό και πολύ όμορφο κτίριο στην 25η Αυγούστου σχεδόν στην είσοδο της πόλης να καταραίει όπως τόσα και τόσα άλλα.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου με τους κατοίκους, τις Βασιλιές, τη Φορτέτσα και τον Άγιο Βλάση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω των συνεχών διακοπών νερού μέσα στον καύσωνα. Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΔΕΙΑΗ αναμένει το πράσινο φως από τους αρμόδιους φορείς για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης που θα καλύψει τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών. Την ίδια ώρα, το μαρτύριο της Σταγόνας βιώνουν κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, καθώς η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με ζημιές σε αγωγούς άφησαν στεγνά δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Δοκιμάζεται εν μέσω καλοκαιριού το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση, ειδικά στην περιοχή των Βασιλιών, της Άνω Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση, έχει γίνει αφόρητη για τους κατοίκους, με τις απανωτές διακοπές νερού να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑ, υπάρχει σχεδιασμός για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης στην περιοχή των Βασιλιών και για το λόγο αυτό υπάρχει αναμονή από την υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθούν και να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.
3: Το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο αφορά την περιοχή των Βασιλιών, Δήλαμος, Μαρατήτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές όλες υδροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις. Είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ανά πόσες ημέρες, ας πούμε, γίνεται διακοπή και διανομή που λέτε?
3: Ανάλογα, δεν είναι. Ας πούμε, είναι σε κάποια περιοχή πηγαίνει 2-3 φορές τη βδομάδα, σε ημέρα παραμέρα είναι αναπεριοχή, δεν είναι όλες οι ίδιες. Ξεκινάμε με 2 φορές τη βδομάδα και μετά πάμε μέρα παραμέρα, έτσι γίνεται η διανομή. Ωραία. Αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια νέα γεώτρηση που την έχουν προγραμματίσει. Θα τραυματοποιήσει, δηλαδή απλώς περιμένουμε τον εργολάβο για να την κάνει. Και να προχωρήσουμε σε μια νέα γεώτρηση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο νερό παραπάνω να ξεκινήσουμε.
2: Διακοπές σε κατατόπου σημεία παρατηρούνται όμως τις τελευταίες ημέρες και στην Αγία Τριάδα σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ. Τρία σπασίματα αγωγών από πρόσφατες εργασίες αλλά και οι υψηλές καταναλώσεις της τρέχουσας περίοδου έφεραν ελλείψεις νερού σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους. Ο Γιώργος Βουρεξάκης μάλιστα αναφέρθηκε σε πρόσφατες εργολαβίες οι οποίες όπως υπογράμμισε προκάλεσαν και τις ζημιές στους αγωγούς. Με την ΔΕΙΑΗ να καλεί τους εργολάβους να τις επιδιορθώσουν άμεσα.
3: Γιατί αν είχαμε κάποια ψηλοπροβλήματα.

0: οποία φιλόταν πιο πολύ από τους τρεις σύνες που είχαν κάνει, είχαν στο έργο που κάνουν, είχαμε διάφορα κοψίματα. Αυτή την περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε θέμα. Από τον Ιούνιο, ένα τρίμηνο δηλαδή, υπάρχει θέμα, μεγάλες καταναλώσεις, πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, αφορά την περιοχή του Βασιλιών, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Κορτέτσα, διότι αυτές όλες πληροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις. Είναι δεδομένο ότι αυτό το νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Παραμένουμε σε ρεπορτάζ από το μέτωπο της αυτοδιοίκησης στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2027. Κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα όμως σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Μάλιστα τον έχει ήδη απορρίψει μία φορά και είναι πιθανό να χρειαστεί και νέα τροποποίηση μετά την ψήφιση του κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
2: Κοίταξε, στο τέλειο αυτή είναι μια διαδικασία στα όρια της φαρσοκομωδίας. Θα το πω σκληρά, γιατί παρακολουθούμε αυτά τα θέματα πολλά χρόνια και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, σχεδόν σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Δήμος, με βάση τον παλιό Οργανισμό Ιστορικών Υπηρεσιών, όπως σωστά είπες, εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο καινούριος, τις οργανικές θέσεις που έχει και νέες, τις ανάγκες του, κάποιες συνταξιοδοτήσεις κτλ., ζητάει 76 εργαζόμενους. Μόνιμες προσλήψεις, 76 μόνιμες προσλήψεις, συν 9 καλλιτεχνικό προσωπικό, 9 προσλήψεις για καλλιτεχνικό προσωπικό με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα είναι αυτές οι συμβάσεις, συν ένα δικηγόρο. Το σύνολο 86 προσλήψεις, με εξαίρεση τον δικηγόρο που θα ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία. Το καλλιτεχνικό προσωπικό και ίσως από τις 76 μόνιμες προσλήψεις τους δημοτικούς αστυνομικούς, γιατί εκεί έχει γίνει ήδη ο ΑΣΕΠ, υπάρχουν επιτυχόντες, θα έπρεπε να έχουν έρθει την προηγούμενη χρονιά. Η διαδικασία θέλω να πω έχει προχωρήσει, άρα εφόσον εγκριθούν οι θέσεις θα μπορούσε να έρθουν από το 2027, να ενταχθούν στο δυναμικό του Δήμου. Όλες οι άλλες θέσεις δεν πρόκειται να καλυφθούν ούτε σε 5 χρόνια από τώρα. Εννοώ ότι ακόμη και αν εγκριθούν, που δεν θα εγκριθούν οι 76, θα εγκριθούν πάρα πολύ λιγότερες. Θα ξεκινήσει διαδικασία σε έπτυα, αγωνισμοί, αναλόγως, από εδώ, από εκεί.
1: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Κώστα, για τον οργανισμό. Για τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητα και τον είχε τοποθετήσει χρονικά το πρώτο εξάμηνο της θητείας του. Σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Ναι. Ο οργανισμός, να εξηγήσουμε, Σωτηρή, προβλέπει ακριβώς τις οργανικές θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Και ο νέος οργανισμός, επειδή ο προηγούμενος είναι από το 2011, αύξησε τις θέσεις κατά περίπου 600. Έτσι, στο προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου. Δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ψηφίστηκε, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για δεύτερη φορά τον περασμένο Απρίλιο. Είχε ψηφιστεί το 2025. Τον έστειλε πίσω η αποκεντρωμένη διοίκηση, γίνανε τροποποιήσεις, ξαναψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα νέο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κάποιες πληροφορίες μιλούν για νέα άτυπη απόρριψη ή, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, έχει ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης που αλλάζει ορισμένα πράγματα και δεν αποκλείεται να χρειαστεί, έτσι κι αλλιώς, να τον φέρει ο ίδιος ο Δήμος πίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον τροποποιήσει και να τον περάσει ξανά από όλη αυτή την στενοπό της αποκεντρωμένης και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά. Για να μην το πολυκουράσουμε, μπορεί ο Δήμαρχος να είπε ότι ήταν προτεραιότητα νέος Οργανισμός Ιστορικών Υπηρεσιών, αλλά δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί θητεία και να μην έχει εγκεκριμένο ΟΕΗ ο Δήμος Ηρακλείου ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα εγκεκριμένο ΟΕΗ κατά το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ για τις ξεχωριστές ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι της χώρας. Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελλείψεις στελεχειακού δυναμικού, στους κινδύνους ερημοποίησης της Υπαίθρου, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των μικρών δήμων με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία.
3: Για τα σοβαρά και τα διαχρονικά προβλήματα των ορεινών περιοχών μίλησε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε τι βιώνουν οι ορεινοί.

0: Οι Δήμοι αλλά και ο Δήμος Βιάνου ζητώντας ουσιαστική αλλαγή στάσης από την πολιτεία και τονίζοντας παράλληλα πως οι ορεινοί Δήμοι λειτουργούν σε καθεστώς άνισης αντιμετώπισης.
1: Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΕΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί Δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως ο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μπαρητάκης στις υποδομές που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε, προκειμένου να βελτιωθούν.
1: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
0: Ο Παύλος Μπαρητάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ερημοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ορεινούς δήμους της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί.
2: Άνοιξε και επίσημα ο νέος διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ρίχνει το όριο ένταξης στις 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πλέον οι δανειολήπτες μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης σε έως 420 δόσεις με ποσοστία, με προστασία σταθερού επιτοκίου 3% και υπό προϋποθέσεις κούρεμα της οφειλής.
3: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
4: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρύθμισης από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 φιλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
3: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
4: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο φιλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
3: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. οι ενδιαφερόμενοι θα

0: πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
1: Ο φιλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προσωπικά στοιχεία, το να μην έχει

0: αν τις ωφελείς του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξοδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
0: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική, είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτού.
2: Στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Το βοήθημα που κυμαίνεται από 700 ευρώ για τους τρίτεκνους έως 1.000 ευρώ για τους πολύτεκνους αφορά συνολικά 2.112 οικογένειες και θα καταβληθεί στο σύνολο των ετούντων.
3: Την 3η 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τους δικαιούχους. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας για το έτος 2026. Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερεύει τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα και δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες.
4: Βγάζει να δώσει σε τρίτεκνους επίδομα, ειδικά στις αγρότησες, και ο αριθμός που γράφει είναι λιγότερος από αυτές που καταθέτουν αιτήσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτον, γιατί υπάρχει τεράστια μείωση και δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι το δημογραφικό, τελικά πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση. Και δεύτερον, γιατί οι προϋποθέσεις που ενδεχομένως βάζουν είναι αυτές που αποκλείουν τις αγρότησες. Δηλαδή τι τους λένε? Ότι θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένες, θα πρέπει να έχουν τρία προστατευόμενα παιδιά. Λες και αν έχουν τρία παιδιά και το ένα, ας πούμε, έχει φύγει από την προστασία, έχει δουλειά μέσα σε αυτή την Ελλάδα της ευμάρειας και μπορεί να ζήσει μόνο του.
3: Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Ο πρόεδρος των Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα, με τον ίδιο να καλεί την πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του.
4: Και όλα αυτά τα πράγματα συντελούν στο να δούμε ότι κάποια στιγμή αυτή η Ελλάδα που χάνεται θα πρέπει να βρει ανθρώπους να την κυβερνήσουν που να το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πραγματικά. Εμένα μου δημιουργεί μια αλληνή εντύπωση το να μην υπάρχουν κατά αυτούς αγρότες στον αριθμό τρίτεκνες, που είναι η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού, οι αγρότες τρίτεκνες, για να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα. Πρέπει να λάβουν μέτρα και ενημέρωση τέτοια που πραγματικά να δούμε το δημογραφικό στη βάση που έχουμε πει κατά καιρούς, στη βοήθεια πρέπει να δοθεί ούτως ώστε να γεννηθούν παιδιά. Η ύπαιθρος ερημώνει. Και εμείς βρίσκουμε τρόπους πάντα να την ενερημώνουμε ακόμα περισσότερο.
2: Ένα μαγευτικό ταξίδι στα μουσικά διαμάντια της Μεσογείου υπόσχεται φέτος το καλοκαίρι ο διεθνούς φήμης, κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μέσα από τη νέα του περιοδία στην Κρήτη. Η αυλαία αυτής της περιοδίας θα πέσει στις 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο.
3: Ο διεθνούς φήμης, κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει φέτος το νέο του μουσικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μεσόγειο» στην 5η-6η Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής εμπλουτισμένα με την αισθητική, το πάθος και την δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα. Μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 αναφέρθηκε στην εν λόγω παράσταση αλλά και στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό.
5: Ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής ακουστούν κομμάτια σπουδαίων συνθετών όπως είναι ο Μωρικόνε.

0: Λούτσιο Ντάλλα, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Πορτογαλέζικα Φάντος, τραγούδια της κάτω Ιταλίας και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία θα νοθούν με τα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο σε όλο κιθάρα που έχω στη δισκογραφία. Κυρίως είναι όχι για αυτούς που ακούνε κλασική μουσική, είναι για τον κόσμο που ακούει καλή μουσική, θα έλεγα. Γενικότερα η μεσογειακή μουσική βρίσκει από πάθος, από συνέστημα, από φλόγα. Αυτά όλα τα έχει ανάγκη και ο μέσος ακροατής και είναι μια παράσταση που πηγαίνει πάρα πολύ καλά όπου και να παίζω.
1: Τι ενώνει, κύριε Μάργαρη, δηλαδή βλέπουμε συνθέτες οι οποίοι στη θεωρία έτσι είναι ετερόκλητοι, σπουδαίοι, αλλά ετερόκλητοι με ήχο που σε πρώτο άκουσμα δεν συγγενεύει άμεσα. Εσείς πώς βρήκατε συγγένεια ανάμεσα, ας πούμε, στον Νίνο Ρότα και τον Μίκιο Θεοδωράκη ή τον Ζακ Μπρέλ?
0: Ο παρονομαστής και ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ο ήχος της κλασικής κιθάρας.
2: Το πρόγραμμα των μουσικών παραστάσεων θα παρουσιαστεί επίσης στις 3 Αυγούστου στα Χανιά, στις 4 Αυγούστου στο Ρέθυμνο και στις 5 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Στη σκηνή μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη θα βρίσκεται η ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη.
0: Και μαζί μου θα είναι μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια. Η Κατερίνα Βερβέρη είναι μια νέα κοπέλα που το ηχό χρωμά της ταιριάζει απόλυτα στο ρεπερτόριο αυτό της Μεσογείου.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsita 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Φυσικά Jesse μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες πράγματα.

0: Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, εικόνες βιβλικής καταστροφής συνθέτουν οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατακαίουν Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση

0: Η εκένωση στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έντρομοι τις εστίες τους την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο υπό την απειλή ενός νέου ακόμη πιο σφοδρού κύματος καύσωνα.
1: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές προτού ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών απειλήσει να επιδεινώσει την κατάσταση. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, όπως περιέγραψε το Associated Press. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση μιας πυρκαγιάς κοντά στον Μπορντό κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι αναφέρθηκαν αρκετές αναζωπηρώσεις. Η φωτιά έχει κάψει περίπου 42.000 εκτάρια σε 6 ημέρες, έχει οδηγήσει 220.000 ανθρώπους σε εκένωση και έχει καταστρέψει 240 κατοικίες. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης, που έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν και πάλι να ανεβαίνουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι δίνει αυτήν την ώρα Όφη με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Το παιχνίδι αυτή την ώρα είναι στο 43ο λεπτό. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Αποτέλεσμα που σημειώθηκε πριν από περίπου 5 λεπτά στο 38ο λεπτό. Ο Νάσου, έπειτα από στατική φάση με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ για την Μπρέντα. Να πούμε εντάχει και την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Χρήστος Οκόντης: Χριστογεώργου Αθανασίου, Αποστολάκη Κρίσμανιτς Πούγκουρα, Κοστούλα Καραχάλιο Ανδρούτσο, Νους Φούντα και η Σέκα. Με αυτούς τους 11 ξεκίνησε Όφη και αυτό που θέλω να αναφέρουμε, Σωτήρη, είναι ότι στο YouTube της ΠΑΕ Όφη, όπου μεταδίδεται αυτή την ώρα το παιχνίδι, ενδεικτικό της θέλησης για τη νέα χρονιά και της δίψας του κόσμου, καθώς είναι και μια ευρωπαϊκή σεζόν αυτή για τον Όφη, 3.500 άτομα είναι αυτή την ώρα online και παρακολουθούν.
0: Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό και δείχνει και τη δίψα του κόσμου για μια απαιτητική σεζόν και βεβαίως την ευρωπαϊκή συμμετοχή.
3: Ακριβώς, Σωτήρη, σε περίπου 1,5 λεπτό θα έχουμε και το ημίχρονο στην αναμέτρηση. Έχει ακόμα 45 λεπτά. Στο Κρέτε 24 το βράδυ θα έχουμε και το τελικό σκορ.
0: Μεταγραφικό ντεμαράζ τώρα για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ και τον δανεισμό από την Παλέρμο του διεθνούς Έλληνα αμυντικού Δημήτρη Νικολάου.
1: Επίσημη μορφή πήραν στον Όφη οι μεταγραφές των Αϊτόρ Καταλαπιέντρα και του Δημήτρη Νικολάου. Αμφότεροι, αφού πέρασαν από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους, ανακοινώθηκαν από τον Όφη και στη συνέχεια πέταξαν για Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Καταλαπιέντρα Φερνάντες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 στη Βαρκελόνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Αϊτόρ άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα τη σεζόν 2015-2016, καταγράφοντας 2 επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey. Στην Ελλάδα, με τη φανελά του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ, μοίρασε και 15 assist σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας, 36 συμμετοχές, 14 γκολ και 7 assist, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Κύπρου. Ενώ ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη ήταν η Βραζιλιάνικη ΕΣΥ Βιτόρια, 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 assist. Η Payoff 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο FC ως το καλοκαίρι του 2027. Γεννημένος στις 13 Αυγούστου του 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019,

0: μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να αντιθεί στα χρώματα της έμπολη. Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League. Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, ενώ το 2018 χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Όφη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,13%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,47 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 70 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι, σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου, θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά, τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση

0: της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
0: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
2: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο, ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού όσον αφορά το νομό μας ή Μεσαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
2: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν.

0: ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρύθμισης από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
1: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε σε 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης.
2: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλέτες και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξοδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
2: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
3: Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από 2 χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του ΟΦΗ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον ΟΦΗ, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του ΟΦΗ. Ο ποδοσφαιριστής έχει

σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφι έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο. Μάστιγα τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Βαθιά οδύνη για τον 27χρονο που έσβησε στην άσφαλτο στα Μάλια. 6 νεκροί τον Ιούλιο σε τροχαία στο νησί. Αποκολλήθηκαν τμήματα από ιστορικό κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αποκλείστηκε το σημείο για λόγους ασφαλείας. Το μαρτύριο της σταγόνας σε γειτονιές του Ηρακλείου εν μέσω καύσωνα. Προβλήματα στην υδροδότηση σε Βασιλιές, Φορτέτσα, Άγιο Βλάση και Αγία Τριάδα. Χωρίς διακομματική συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Υψηλή τόνη και κλίμα πόλωσης στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να ακολουθήσει το πρωί της Δευτέρας ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Μονοφατσίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκβιασμοί, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, εικόνα και ήχος. Στα δικαστήρια Ηρακλείου είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με το ρεπορτάζ «Εν αναμονή των διώξεων». Σωστά?
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία, Σωτήρη. Πριν από λίγο αποχώρησαν και οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για κατηγορίες που ασκήθηκαν για 13 παραπτώματα, μεταξύ των οποίων και κακουργήματα και πλημελήματα. Κατά περίπτωση βέβαια. Το βασικό είναι ότι δεν άσκησε ο εισαγγελέας ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, αλλά για σύσταση τιμωρίας. Είναι η δικογραφία είχε σταλεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όμως ο εισαγγελέας υιοθέτησε την άποψη ότι πρέπει να τους ασκήσει δίωξη για τη σύσταση τιμωρίας και όχι εγκληματικής οργάνωσης. Ασκήθηκαν διώξεις για διακεκριμένη ζωοκλοπή, για εκβιασμό, για ξυλοδαρμούς, για περιπτώσεις αγροτικών ζημιών, για ρευματοκλοπή, υπάρχει και αυτό μέσα, και φυσικά για τις επιδοτήσεις που ελάμβαναν σύμφωνα με τη δικογραφία χωρίς να δικαιούνται κάποιοι από αυτές. Μάλιστα, εχθές στο δελτίο τύπου της αστυνομίας γινόταν λόγος για ένα άτομο το οποίο είχε δηλώσει 400 και πλέον πρόβατα για να λαμβάνει επιδοτήσεις, και όταν του έγινε έλεγχος δεν βρέθηκε καθόλου, δεν βρέθηκαν καθόλου ζώα στην κατοχή του. Όλα αυτά θα κληθούν να απαντήσουν για τις κατηγορίες αυτές στην Παρασκευή οι 4 εξ αυτών και το Σάββατο το πρωί οι άλλοι 4, προκειμένου να δώσουν την απολογία τους στην ανακρίτρια που θα χειριστεί την υπόθεση. Οι δικηγόροι τους, η κυρία Μπέρκη και ο κύριος Θιακάκης, υποστήριξαν ότι αρνούνται οι κατηγορούμενοι τις κατηγορίες και ότι όλα αυτά θα απαντηθούν, αφού βέβαια λάβουν και οι ίδιοι τη δικογραφία. Δεν έχουν ακόμα παραλάβει την δικογραφία, θα τη λάβουν αύριο το πρωί προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, Σωτηρή, δουλευόταν εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα από το οργανωμένο έγκλημα. Είχαν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις από μια ευρύτερη περιοχή στο Αλάγνη, όπου γινόταν λόγος ότι η συγκεκριμένη κυρίως οικογένεια, η συγκεκριμένη ομάδα 6 ανθρώπων, τους τρομοκρατούσε και τους δημιουργούσε προβλήματα, τους κατέστρεφε καλλιέργειες, τους έπαιρνε χωράφια και τα έσπερνε. Και όλα αυτά με βάση τις καταγγελίες που υπήρχαν και τις καταθέσεις που είχαν ληφθεί, οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί και έγινε η σύλληψη των 8 ατόμων που οδηγήθηκαν αργά το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Χάρη, δύο πράγματα. Εάν εξετάστηκε αυτή η μία καταγγελία ή υπάρχουν και άλλες υποθέσεις παράλληλα που έχουν έρθει στο προσκήνιο αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων και να μας δώσεις και ένα στίγμα όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο για τη δράση των συλληφθέντων.
2: Αυτό που δούλευε εδώ και αρκετό καιρό το οργανωμένο έγκλημα ήταν οι καταγγελίες που είχαν γίνει, περίπου 20 καταθέσεις λήφθησαν από την περιοχή του Αλαγνίου, από ανθρώπους, γεωργούς κυρίως, οι οποίοι μιλούσαν για μια κατάσταση τρόμου που τους είχαν δημιουργήσει συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πλέον, καθώς τους απειλούσαν, τους δημιουργούσαν ζημιές αφού έβαζαν τα ζώα τους να βόσκουν ανεξέλεγκτα ακόμα και σε καλλιέργειες δικές τους. Κάποιοι από αυτούς μιλούν για χωράφια τα οποία οικειοποιήθηκαν και άρχισαν και τα καλλιεργούσαν εκείνοι και όταν αντέδρασαν δέχτηκαν άπειλες. Και με βάση αυτή τη δικογραφία ουσιαστικά φτάσαμε στην άσκηση των ποινικών διώξεων που είχαμε σήμερα μετά τις συλλήψεις που έγιναν χθες το πρωί.
0: Κώστα, μία ακόμη υπόθεση με χαρακτηριστικά κοινά με άλλες υποθέσεις που περίπου τον τελευταίο χρόνο κάμποσες έχουμε δει σε επίπεδο Κρήτης και πάντα σε αυτές υπάρχει στο κατηγορητήριο και το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Λοιπόν, και ελπίζουμε να δούμε πολύ περισσότερες, έτσι, γιατί για αρχή να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα συννεφάκι για να πέσουμε όλοι με αυτά που ζούμε. Είναι πράγματα που τα ξέραμε, τα ήξερε, αν θες, και η αρχή, και στην αρχή βάζω τους πάντες μέσα, ένα κομμάτι είναι η αστυνομία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και το εννοώ Σωτήρη και Χάρη, είναι το κομμάτι αυτό της τρομοκράτησης που εδώ και χρόνια ζει ύπαιθρος. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις, όλη η άλλη παραβατική συμπεριφορά πάνε μαζί. Είναι ένα πακέτο. Γιατί από κάπου ζούνε χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Οι περισσότεροι εξ αυτών που συνήθως πιάνονται. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για περιπτώσεις, Σωτήρη, ανθρώπων στην Ήπεθρο, στα χωριά μας, στην ενδοχώρα, που φοβόντουσαν να μιλήσουν. Και

0: Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι, να αρχίσουν να μιλάν, να καταγγέλουν. Θα μου πεις και επώνυμα. Και επώνυμα. Δυστυχώς δεν γίνεται.
1: Το είδαμε σε άλλες δύο περιπτώσεις, Κώστα.
0: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, να ξεφοβηθούν.
1: Ξεκίνησε πρόπερση το καλοκαίρι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στην Κίσα Μοχανίων.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα, γιατί το λέω, γιατί έναν άνθρωπο στην ενδοχώρα, που είναι φιλήσικος και ζει την τρομοκρατία στο πετσί του, με κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει 5, 6, 7 παιδιά και αγόρια, να το πω έτσι, και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους και εμφανίζονται ως σπήρες στην πραγματικότητα, το έχουμε δει σε πάρα πολλά χωριά. Άνθρωποι μας έλεγαν, μα πώς να μιλήσω, θα βρω καμένο το χωράφι, θα βρω κομμένο το ολιόφυτο, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο. Θα τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Τα είχαμε δει όλα αυτά. Λοιπόν, αν δεν τελειώσει αυτό, και θα τελειώσει μόνο έτσι, ξέρεις, να τους πηγαίνουν απαξιωμένους, με χειροπόδαρα δεμένους, δυστυχώς το λέω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
2: Και ανοίγει και ο δρόμος για να σπάσει η ομερτά και να σπάσει και ο φόβος.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί αν περιμένουμε αυτά που λέμε, ζητήματα παιδείας, ζητήματα. Αυτά τώρα είναι για άλλες γενιές, τις επόμενες. Εδώ έχουμε χάσει τις γενιές αυτές. Είναι η αρχή και θα πω, η επιδότηση, όσο και αν είναι σκανδαλώδες όλο αυτό, είναι ελάσσονος σημασίας μπροστά σε άλλα που κάνουν. Αλλά πάνε πακέτο για να μπορέσουν να τους πιάσουν, έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
2: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά τις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση.
3: Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τόσο τον ιατροδικαστή όσο και τον καθηγητή τοξικολογίας μετά τις απολογίες τους στη Δευτέρα. Πρώτος απολογήθηκε επί 3 περίπου ώρες ο ιατροδικαστής που αντέκρουσε το κατηγορητήριο για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και παρουσίασε στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για τη μη προφυλάκηση του.
4: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
5: Τι περιοριστικοί όροι?
4: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
5: Τι, πόσο εγγύηση?
6: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Φιάσκο, όπως σας το λέω. Δεν θα υπάρξει στο ακροατήριο τίποτα, απολύτως. Μηδέν. Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο μηδέν.
3: Ακολούθησε αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας η απολογία του ιατροδικαστή. Μια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, έως ότου αποφασιστεί να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ.
7: Αφέθηκε ελεύθερος μετά από τόσες ώρες διαδικασία. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αφιέρωσαν αυτό το χρόνο και είδαν με αυτή τη σοβαρότητα την υπόθεση και τελικά κατέληξαν στο αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος με όρο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας 20.000 ευρώ.
8: Δεν προέκυψαν οι λεγόμενες σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια αυστηρή μεταχείριση του κατηγορούμενου. Δηλαδή η κακουργηματική πράξη της δωροδοκίας, της παθητικής δωροδοκίας, δεν αποδείχθηκε ούτε σε επίπεδο επαρκών ενδείξεων ενοχής.
3: Οι συνήγοροι μάλιστα του ιατροδικαστή τόνισαν πως αν η υπόθεση καταλήξει τελικά στο ακροατήριο, οι κατηγορίες δεν θα μπορέσουν να σταθούν και θα καταρρεύσουν.
8: Πραγματικά λοιπόν θεωρούμε ότι όλος ο θόρυβος ο οποίος ξέσπασε περί εγκληματικής οργάνωσης, περί διασυνδέσεων με εγκληματικές οργανώσεις, περί χρηματισμού, δεν έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική βάση. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν επεβλήθη προσωρινή κράτηση, η οποία θα ήταν βεβαία εάν υπήρχαν έστω και οι ελάχιστες απαιτούμενες ενδείξεις ενοχής.
7: Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών κατηγορηματικά. Ο μόνος λόγος ο οποίος ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ και μέσω εσάς στον κόσμο είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ιατροδικαστής Χανίων, άδικα συκοφαντεί

0: ακούγεται και διασύρεται τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Απ' την πλευρά του, ο συνήγορος του τοξικολόγου επέκρινε τη συμπεριφορά συναδέλφου του από τα Χανιά που παρέδωσε στην αστυνομία ηχογραφημένη συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον τοξικολόγο.
2: Η ενέργεια όμως αυτή του συγκεκριμένου προσώπου άπτεται τόσο του ποινικού νόμου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο έχει διαπραχθεί, έστω και με το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το USB και το προσκόμισε τάχα αυτός στην αστυνομική προανάκριση, δηλαδή αστειότητες δηλαδή. Πρέπει λοιπόν, έχει διαπραχθεί ένα πολύ σοβαρό κακούργημα εκεί. Θα πρέπει οι εισαγγελίες αρχές και θα φροντίσουμε γι' αυτό ανάλογα να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου.
3: Πάμε ξανά στα δικαστήρια Ηρακλείου και το Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις αναφορικά με την 22χρονη Ισπανίδα Χάρη, η οποία απολογήθηκε για την κατηγορία της υπόθεσης μεταφοράς περίπου 20 κιλών κάναβης. Και υπάρχει και εξέλιξη, διότι αποφασίστηκε η προφυλάκησή της.
4: Ναι, αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, πως άλλωστε να μην γινόταν αυτό. 20 κιλά κάναβης, κατεργασμένης κάναβης, μετέφερε σε μία βαλίτσα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είχαν τις πληροφορίες, κατάφεραν να την εντοπίσουν, να την ακινητοποιήσουν, κατεβαίνοντας την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από την Βαρκελόνη και να τη ζητήσουν να ανοίξει τη βαλίτσα. Εκείνη είπε ότι δεν γνώριζε τους κωδικούς. Όταν φυσικά άνοιξαν την βαλίτσα, οι αστυνομικοί είδαν την ποσότητα των ναρκωτικών. Να πούμε, Σωτήριο, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ήρθε ουσιαστικά να παραδώσει τη βαλίτσα και να επιστρέψει στη χώρα της. Δεν είχε ούτε ρούχα μαζί της. Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι της είχαν δώσει 1.000 ευρώ προκειμένου να μεταφέρει τη βαλίτσα, γνωρίζοντας η ίδια, έχοντας πείσει εκείνην ότι θα μετέφερε τάμπλετ, υπολογιστές στο Ηράκλειο, στο άτομο το οποίο θα παραλάμβανε τη βαλίτσα. Γι' αυτό και δέχτηκε, είπε, αλλά φάνηκε πρόθυμη να δώσει ό,τι στοιχεία είχε προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να τιμωρηθούν, όπως είπε, αυτοί που θεωρεί ότι την έβαλαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο πλευρό της ήταν και η μητέρα της που είχε έρθει από την Ισπανία, προφανώς, και η γυναίκα δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί στην κόρη της. Από εδώ και στο εξής, βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται για την αποκάλυψη του κυκλώματος που προχώρησε στη διακίνηση αυτής της πολύ μεγάλης ποσότητας χημικής κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Τις τελευταίες ώρες το πύρινο μέτωπο είναι σε ύφεση. Περισσότερα θα μας πει η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ακριβώς σε ύφεση είναι η φωτιά. Η άμεση κινητοποίηση των ανδρών της πυροσβεστικής, αλλά και η ρήψη των εναέριων μέσων, οριοθέτησαν άμεσα τη φωτιά, η οποία περίπου στις 7 η ώρα ξεκίνησε να βρίσκεται σε ύφεση. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκαν 32 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ συμμετείχαν και οι υδροφόρες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου, Σωτήρη.
3: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Χωρίς διακομματική συνένεση, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, μεταθέτοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Οι θετικές ψήφοι κυμάνθηκαν από 158 έως 161, ενώ σε πολλές περιπτώσεις της διαδικασίας οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
7: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πως φιωριτούρες και πόσα φλικ φλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν με

0: διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
1: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
2: Δεν σας το ζητάμε.
1: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
3: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 ως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.

0: συμφωνούσε, ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
1: Υπάρχει μια αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας. Υπάρχουν αντιφάσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς. Και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
2: Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Δώστε μας τώρα 180 και εκλογές έχουμε. Υπάρχει ένα πιθανό ενδεχόμενο απευκταίο κατά την άποψή μου. Η Νέα Δημοκρατία να ξανά έχει πλειοψηφία με κάποιο άλλο συντηρητικό κόμμα και να χτίσει μια πλειοψηφία των 180 ψήφων.
0: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
3: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
4: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
5: Δεν θα ψηφίζαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
6: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
0: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που πρόκειται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
7: Λοιπόν, παραμένουμε στα της τοπικής επικαιρότητας και στον απόϊχο της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Με τον Κώστα Μπογδανίδη θα κουβεντιάσουμε και για τα όσα υπόθηκαν και για την επόμενη μέρα. Νομίζω, Κώστα, ότι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό γενικώς, ειδικώς σε μια περίοδο εξόχως προεκλογική, αμιγώς προεκλογική.
8: Καμία έκπληξη. Η αναθεωρητική Βουλή, η οποία θα είναι η επόμενη Βουλή που θα προκύψει, θα παραλάβει κάποια άρθρα σωτήρι του συντάγματος και ανάλογα τις ψήφους που στο τέλος θα δούμε, τέλος Αυγούστου θα έχουμε και την άλλη ψηφοφορία, που θα πάρει κάθε άρθρο, για να εξηγήσουμε για τους τηλεθεατές, τώρα δεν ψηφίζεται το άρθρο στην ουσία του, δηλαδή στο πώς θα αλλάξει, πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα συνταχθεί, αλλά έχουμε το άρθρο, ας πούμε, 16, παράδειγμα, για τα πανεπιστήμια, το περίφημο άρθρο 16, το οποίο θα αναθεωρηθεί με βάση τις ψήφους που παίρνει τώρα. Δηλαδή,
7: αν πάρει τώρα 180, απαιτούνται 151.
8: Ακριβώς. Μια κυβέρνηση, λοιπόν,
7: στην αναθεωρητική Βουλή, ναι, στην επόμενη.
8: Ακριβώς. Γίνεται ανάποδα έτσι η διαδικασία, να το πούμε έτσι. Εάν δεν πάρει 180 τώρα, τους χρειάζεται μετά αυτές τις ψήφους. Λοιπόν, και αυτή η κόντρα, νομίζω, μιας κουβέντας μεγάλης για το Σύνταγμα, που έπρεπε να έχει συνένεση, εδώ που τα λέμε, δεν έχει ακριβώς, γιατί μπλέκει και σε αυτή τη λογική, όπως είπες.
7: Δεν είναι όμως και ένα ζήτημα συγκυρίας. Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν το ξέρουμε, θα μπορούσε να ήταν μια εντελώς διαφορετική συζήτηση αν άνοιγε η συγκεκριμένη διαδικασία πριν από δύο χρόνια.
8: Αυτό ακριβώς πήγα να πω.
7: Μπορεί να προκύψει ζήτημα συνένεσης προεκλογικά.
8: Αυτό ακριβώς. Και μόνο ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνεται το Μάρτιο, πολύ δύσκολα η αντιπολίτευση θα συνενούσε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμη και σε άρθρα, θα σου έλεγα, που είναι αυτονοήτως μεγάλη ανάγκη να αναθεωρηθούν, έτσι. Λοιπόν, πιθανότατα, αν το κάναμε 1,5-2 χρόνια πριν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ψηφοφορία θα έμενε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα σε αυτό. Νομίζω πως όχι. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με τον χρόνο. Αλλά είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο φρεσκάρισμα στο Σύνταγμα, το οποίο πρέπει, κακά τα ψέματα, Σωτήρη, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης εποχής. Έτσι. Δηλαδή, και μόνο ότι συζητάμε τώρα, ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η χώρα που θα έχει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν και όλες του ανεπτυγμένου κόσμου, είναι αστείο. Το πώς θα γίνει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δυστυχώς χάνεται αυτή η αναθεωρητική προσπάθεια σε αυτό ακριβώς το πλέγμα των έντονων κομματικών, έτσι, αντιπαραθέσεων. Φυσικά δεν ξέρουμε και τι κυβέρνηση θα προκύψει, άρα και τι βουλή θα προκύψει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί ξέρεις, αυτό το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι όταν μου λέτε ότι δεν δίνετε την πλειοψηφία των 180, είναι σαν να αναγνωρίζετε ότι εγώ θα έχω 150 μεθαύριο και θα κάνω ό,τι θέλω. Οπότε παίζει και σε αυτό το ταμπλό. Νομίζω ότι να περιμένουμε και στα τέλη Αυγούστου να δούμε τα τελικά νούμερα, τις τελικές ψηφοφορίες, για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
7: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και στη δίχως τέλος τραγωδίας στους δρόμους της Κρήτης, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί με θύμα έναν 27χρονο στα Μάγια. Είναι το έκτο θύμα στην άσφαλτο μέσα στον Ιούλιο, ενώ συνολικά 23 άνθρωποι έχουν

0: έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου.
1: Μάστιγα παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια, με θύμα έναν 27χρονο, τον Δημήτρη, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
2: Δυστυχώς, άλλος ένας θάνατος σήμερα στο νησί μας, ο έκτος του τελευταίου μήνα. Δυστυχώς, ο χειρότερος μήνας από την αρχή του χρόνου. Το περιμένουμε, το καλοκαίρι έχει τα προβλήματά του. Δυστυχώς έρχεται πάντα σχεδόν ο καλοκαιρινός θάνατος στην Κρήτη. Έχει, θα έλεγα, ονοματεπώνυμο με συμμετοχή κούρασης, υπνηλίας πολλές φορές, συμμετοχής υποπιθανότητες εινοπνεύματος και έρχεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Δυστυχώς αυτός είναι ο τροχαίος θάνατος του καλοκαιριού στο νησί μας.
1: Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην οδό Μάχης Κρήτης και προσέκρουσε σε τυχείο περίφραξης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός είχε τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα φέτο είναι ότι πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, είχαμε 15 θανάτους. Φέτο είμαστε ήδη στους 23, μια αύξηση 53%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η περσινή καλύτερη χρονιά με τους 38 τελικά θανάτους όλο το χρόνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μακάρι να διαψευστώ, ήταν ένα συγκυριακό γεγονός από τη μια, από την άλλη είχε να κάνει με την επίταση της αστυνόμευσης.
1: Ο 27χρονος είναι το έκτο θύμα της ασφάλτου μέσα στον Ιούλιο και το 23ο από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη, με τον απολογισμό των τροχαίων να προκαλεί για ακόμη μια φορά προβληματισμό.
2: Έχουμε λοιπόν σήμερα 6 αυτό το μήνα στην Κρήτη. Είναι ο 23ος θάνατος στο νησί μας. Έχουμε 6 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 9 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι.
1: Την ίδια ώρα η τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία.
2: Θα παρακαλούσα πολύ τον κόσμο. Τα πολλά τροχαία στο νησί μας, οι πολλοί θάνατοι, έρχονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κυρίως. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και ας αποφύγουμε αυτές τις 6 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που καταγράφουν οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα και που θα έρθουν και εδώ, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να έρθουν σύντομα. Δηλαδή, να αποφύγουμε υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση ενοπνεύματος, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, κινητό και κόκκινο. Αν αυτά τα 6 τα τηρήσουμε, θα πάμε καλύτερα.
0: Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αρχές του Ηρακλείου, όταν τμήματα από την πρόσωψη διατηρηταίου κτηρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Εύανς στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας. Η πολεοδομία θα εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες διασφάλισης της στατικότητας του κτηρίου.
1: Αναστάτωση προκάλεσε νωρίς το πρωί της Τρίτης η αποκόλληση τμήματων από διατηρηταίο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εύανς απέναντι από κατάστημα τράπεζας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου να κινητοποιούνται άμεσα.
3: Σήμερα νωρίς το πρωί, ευτυχώς όταν ακόμα η εμπορική αγορά ήταν κλειστή, υπήρξε αποκόλληση ενός επικίνδυνου σημείου σε ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, γνωστό διατηρηταίο που βρίσκεται στην οδό Εύανς στον αριθμό 24. Δυστυχώς είναι άλλο ένα παράδειγμα και ένα πρόβλημα από αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχει να κάνει με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε πάρα πολλά γερασμένα κτίρια. Κτίρια όμως τα οποία θα έλεγα έχουν και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία και άρα λοιπόν, αν θέλετε, είναι και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη των ιδιοκτητών στο να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν, να τα επισκευάζουν και σίγουρα να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.
1: Στο σημείο έσπευσαν ο αντιδήμαρχος χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της πολεοδομίας, της δημοτικής αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά προκειμένου να προστατευτούν πεζοί και διερχόμενοι, ενώ το σημείο παραμένει υπό επιτήρηση μέχρι να διασφαλιστεί η στατικότητα του κτηρίου.

0: Από την πρώτη στιγμή, η συνεργεία του Δήμου καταρχάς απομόνωσαν το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα από τυχόν άλλες αποκολλήσεις σημείων. Ήταν γιατί συγκεκριμένα ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρόσωψης του κτηρίου, το οποίο, όπως σας είπα, έπεσε από ένα αρκετά υψηλό ύψος. Αυτό το οποίο εμείς άμεσα, μόλις άνοιξε η υπηρεσία της πολυδομίας και μετά την αυτοψία που κάναμε στο χώρο, προσπαθούμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Έχουμε επικοινωνήσει και με γραφεία, με σχετικά, καθότι είδαμε ότι βρίσκεται, από ό,τι καταλάβαμε, σε διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου ακίνητο.
1: Την ίδια ώρα η πολυοδομία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του διατηρηταίου ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας.
0: Προκειμένου να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που είναι παραπάνω από ένας, έτσι ώστε άμεσα να σπεύσουν, να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως την έκδοση αδειών, για να κάνουν την άρση της επικινδυνότητας, την αφαίρεση των τρωτών σημείων. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές την κρισιμότητα του θέματος. Σε μια πόλη και σε ένα ιστορικό κέντρο το οποίο έχει κτηριακό απόθεμα, το οποίο μετράει αρκετές δεκαετίες σε πολλές περιπτώσεις ή προέρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, στο ότι οι ιδιοκτήτες ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κτίρια αυτά θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να μην έχουν επικινδυνότητες. Ξαναλέμε ότι προφανώς η δημόσια ασφάλεια και η ζωή των πολιτών αλλά και της ατομικής περιουσίας είναι ύψιστο δικαίωμα, πρέπει να περιφρουρείται και έτσι λοιπόν ο καθένας πρέπει να λάβει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί.
1: Οι πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
0: Θέλω να πω ότι σε περίπτωση, και να το επισημάνω αυτό, σε περίπτωση που δεν δείξει ανταπόκριση η ιδιοκτήτες, απευθείας θα απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα και προφανώς η συντήρηση των κτηρίων, αλλά και να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Θέλω να πιστεύω και καλούμε πραγματικά και τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, τα οποία, όπως σας είπα, χρονίζουν, έχουν πολλά χρόνια ηλικίας και την ίδια στιγμή δεν αξιοποιούνται, άρα λοιπόν δεν επισκευάζονται σε τακτική βάση, να σπεύσουν, να βγάλουν τις άδειες που απαιτούνται.
2: Την ώρα που ιστορικά κτίρια στο Ηράκλειο καταραίουν, το εμβληματικό Μέγαρο Κοθρής στην οδό 25ης Αυγούστου παραμένει εγκλωβισμένο σε μια αδυσόπιτη γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει στη μελέτη αποκατάστασής του να προχωρήσει. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Τώρα για το εάν είναι ανάγκη να προχωρήσουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις σε κτίρια επικίνδυνα στην καρδιά της πόλης, έχοντας αντιμετωπίσει όλο και συχνότερα περιστατικά κατάρρευσης τμήματων ιστορικών κτιρίων. Νομίζω το ερώτημα είναι στα όρια του ρητορικού.
3: Μα αυτό που συνέβη σήμερα στην Εύανση έχει συμβεί και στο Μέγαρο Κοθρές. Έχουν φύγει κομμάτια δηλαδή, με αποτέλεσμα τότε να αποκλειστεί ένα κομμάτι, ένα τμήμα της 25ης Αυγούστου, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να μείνει αποκλεισμένο. Μιλάμε για ένα από τους κεντρικότερους, αν όχι τον κεντρικότερο τουριστικό δρόμο στο Ηράκλειο. Το Μέγαρο Κοθρή το έχει πάρει ο Δήμος Ηρακλείου το 2017, παραχωρήθηκε δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου το 2017 για 30 χρόνια. Και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποκατάστασης με μελέτες που δεν έχουν καν ολοκληρωθεί, γιατί έμπλεξαν στις δεδαλώδεις διαδικασίες των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρχαιολογιών. Πήγαινε, ερχόταν. Με τα χίλια ζόρια βρέθηκε ανάδοχος μελετητής του 23, ξεκίνησε τη μελέτη, έγινε μια προμελέτη που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, όμως τότε διαπιστώθηκε ότι το Μέγαρο Κοθρή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο με το όμορο κτίριο, με το γειτονικό κτίριο, στατικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια μελέτη που να αφορά και το γειτονικό κτίριο, το κτίριο δηλαδή που είναι εφάπτεται με το Μέγαρο Κοθρή, γιατί οτιδήποτε πρόκειται να γίνει στο Μέγαρο Κοθρή θα επηρεάσει και το δίπλα κτίριο. Και τώρα, σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε αυτή την συμπληρωματική στατική μελέτη, πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή το θέμα. Είναι προαπαιτούμενο.
2: Να επαναλάβουμε ότι έχουν περάσει 9 χρόνια από το 2017 που άνοιξε η διαδικασία μέσω της παραχώρησης του κτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. 9 χρόνια.
3: Έχει παραχωρηθεί για 30 χρόνια. Με αυτόν τον ρυθμό μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα περάσουν τα 30 χρόνια και δεν θα έχει συμβεί τίποτα. Άλλωστε, ο Δήμαρχος σήμερα, ο κύριος Αλέξης Καλογερνός, στη σχετική εισήγηση στην Δημοτική Επιτροπή, ήταν ολοφάνερα απεσιόδοξος. Δηλαδή με αυτό το μπλέξιμο που έχει υπάρξει με τη διπλανή ιδιοκτησία, η οποία

0: ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, εμφανίστηκε να λέει ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαστε προχωρημένοι να κάνουμε και αυτή την στατική μελέτη για να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν είναι αισιόδοξο για το ότι θα καταφέρει τελικά ο Δήμος να αξιοποιήσει το κτίριο θεωρητικά στα χαρτιά. Πρόκειται να γίνει εκεί η δημοτική πινακοθήκη. Ένας πολυχώρος πολιτισμού με βασική χρήση δημοτική πινακοθήκη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ή αν θα συμβεί κάτι ή αν απλώς θα μείνουμε να παρακολουθούμε και αυτό το πραγματικά ιστορικό και πολύ όμορφο κτίριο στην 27η Αυγούστου, σχεδόν στην είσοδο της πόλης, να καταραίει όπως τόσα και τόσα άλλα.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου με τους κατοίκους, τις Βασιλιές, τη Φορτέτσα και τον Άγιο Βλάση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω των συνεχών διακοπών νερού μέσα στον καύσωνα. Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΔΕΙΑΗ αναμένει το πράσινο φως από τους αρμόδιους φορείς για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης που θα καλύψει τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών. Την ίδια ώρα, το μαρτύριο της Σταγόνας βιώνουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, καθώς η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με ζημιές σε αγωγούς άφησαν στεγνά δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Δοκιμάζεται εν μέσω καλοκαιριού το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση, ειδικά στην περιοχή των Βασιλιών, της Άνω Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση, έχει γίνει αφόρητη για τους κατοίκους, με τις απανωτές διακοπές νερού να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑ, υπάρχει σχεδιασμός για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης στην περιοχή των Βασιλιών και για το λόγο αυτό υπάρχει αναμονή από την υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθούν και να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.
3: Το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο αφορά την περιοχή των Βασιλιών, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές όλες υδροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις. Είναι δεδομένο ότι αυτό νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ανά πόσες ημέρες, ας πούμε, γίνεται διακοπή και διανομή που λέτε?
3: Ανάλογα, δεν είναι. Ας πούμε, είναι σε κάποια περιοχή πηγαίνει 2-3 φορές τη εβδομάδα, σε μια ημέρα παραμέρα είναι αναπεριοχή, δεν είναι όλες οι ίδιες. Ξεκινάμε με 2 φορές τη εβδομάδα και μετά πάμε μέρα παραμέρα, έτσι γίνεται η διανομή. Ωραία. Αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια νέα γεώτρηση που την έχουν προγραμματίσει. Θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή απλώς περιμένουμε τον εργολάβο για να την κάνει. Και να προχωρήσουμε σε μια νέα γεώτρηση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο νερό παραπάνω να ξεκινήσουμε.
2: Διακοπές σε κατατόπου σημεία παρατηρούνται όμως τις τελευταίες ημέρες και στην Αγία Τριάδα σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ. Τρία σπασίματα αγωγών από πρόσφατες εργασίες αλλά και οι υψηλές καταναλώσεις της τρέχουσας περίοδου έφεραν ελλείψεις νερού σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους. Ο Γιώργος Βουρεξάκης μάλιστα αναφέρθηκε σε πρόσφατες εργολαβίες οι οποίες όπως υπογράμμισε προκάλεσαν και τις ζημιές στους αγωγούς. Με την ΔΕΙΑΗ να καλεί τους εργολάβους να τις επιδιορθώσουν άμεσα.
3: Γιατί αν είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία πλούταν πιο πολύ από τις τρεις σύνες που είχαν κάνει, είχαν στο έργο που κάνουν, είχαμε διάφορα κοψίματα. Αυτή την περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε θέμα. Από τον Ιούνιο, ένα τρίμηνο δηλαδή, υπάρχει θέμα, μεγάλες καταναλώσεις, πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, αφορά την περιοχή των Βασιλιών, Δήλαμος, Μαραθίτης, πάνω Φορτέτσα, διότι αυτές όλες υδροδοτούνται μόνο από δύο γεωτρήσεις, είναι δεδομένο ότι αυτό το νερό δεν φτάνει τέτοιους μήνες. Με αποτέλεσμα να κάνουμε διανομή του νερού και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Παραμένουμε σε ρεπορτάζ από το μέτωπο της αυτοδιοίκησης στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2027. Κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα όμως σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Μάλιστα τον έχει ήδη απορρίψει μία φορά και είναι πιθανό να χρειαστεί και νέα τροποποίηση μετά την ψήφιση του κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
0: Κοίταξε, στο αυτή είναι μια διαδικασία στα όρια της φαρσοκομωδίας. Θα το πω σκληρά, γιατί παρακολουθούμε αυτά τα θέματα πολλά χρόνια και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, σχεδόν σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Δήμος, με βάση τον παλιό Οργανισμό Ιστορικών Υπηρεσιών, όπως σωστά είπες, εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο καινούριος, τις οργανικές θέσεις που έχει και νέες, τις ανάγκες του, κάποιες συνταξιοδοτηρήσεις κτλ., ζητάει 76 εργαζόμενους μόνιμες προσλήψεις, 76 μόνιμες προσλήψεις, συν 9 καλλιτεχνικό προσωπικό, 9 προσλήψεις για καλλιτεχνικό προσωπικό με ιδιωτικού δικαιώματος.

0: και ο αορίστου χρόνου θα είναι αυτές οι συμβάσεις, είναι ένα δικηγόρο. Το σύνολο 86 προσλήψεις, με εξαίρεση των δικηγόρων που θα ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία, το καλλιτεχνικό προσωπικό και ίσως από τις 76 μόνιμες προσλήψεις τους δημοτικούς αστυνομικούς, γιατί εκεί έχει γίνει ήδη ο ΑΣΕΠ, υπάρχουν επιτυχόντες, θα έπρεπε να έχουν έρθει την προηγούμενη χρονιά, η διαδικασία θέλω να βγει προχωρήσει, άρα εφόσον εγκριθούν οι θέσεις θα μπορούσε να έρθουν από το 2027, να ενταχθούν στο δυναμικό του Δήμου. Όλες οι άλλες θέσεις δεν πρόκειται να καλυφθούν ούτε σε 5 χρόνια από τώρα. Εννοώ ότι ακόμη και αν εγκριθούν, που δεν θα εγκριθούν οι 76, θα εγκριθούν πάρα πολύ λιγότερες. Θα ξεκινήσει διαδικασία σε διαγωνισμοί, αναλόγως από εδώ από εκεί.
1: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Κώστα, για τον οργανισμό. Για τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών, ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητα και τον είχε τοποθετήσει χρονικά το πρώτο εξάμηνο της θητείας του. Σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Ναι. Ο οργανισμός, να εξηγήσουμε στον Τύριο, προβλέπει ακριβώς τις οργανικές θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Και ο νέος οργανισμός, επειδή ο προηγούμενος είναι από το 2011, αύξησε τις θέσεις κατά περίπου 600. Έτσι, στο προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου. Δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ψηφίστηκε, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για δεύτερη φορά τον περασμένο Απρίλιο. Είχε ψηφιστεί το 2025. Τον έστειλε πίσω η αποκεντρωμένη διοίκηση. Γίνανε τροποποιήσεις. Ξαναψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα νέο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κάποιες πληροφορίες μιλούν για νέα άτυπη απόρριψη ή, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, έχει ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης που αλλάζει ορισμένα πράγματα και δεν αποκλείεται να χρειαστεί έτσι κι αλλιώς να τον φέρει ο ίδιος ο Δήμος πίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον τροποποιήσει και να τον περάσει ξανά από όλη αυτή την στενοπό της αποκεντρωμένης και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά. Για να μην το πολυκουράσουμε, μπορεί ο Δήμαρχος να είπε ότι ήταν προτεραιότητα νέος οργανισμός εσωτερικών υπηρεσιών, αλλά δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί θητεία και να μην έχει εγκεκριμένο ΟΕΗ ο Δήμος Ηρακλείου ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα εγκεκριμένο ΟΕΗ κατά το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ για τις ξεχωριστές ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι της χώρας. Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελλείψεις στελεχειακού δυναμικού, στους κινδύνους ερημοποίησης της Υπαίθρου, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των μικρών δήμων με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία.
2: Για τα σοβαρά και τα διαχρονικά προβλήματα των ορεινών περιοχών μίλησε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε τι βιώνουν οι ορεινοί δήμοι αλλά και ο Δήμος Βιάννου, ζητώντας ουσιαστική αλλαγή στάσης από την πολιτεία και τονίζοντας παράλληλα πως οι ορεινοί δήμοι λειτουργούν σε καθεστώς άνησης αντιμετώπισης.
3: Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως ο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μπαριτάκης στις υποδομές που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε, προκειμένου να βελτιωθούν.
3: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε.

0: μετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
1: Ο Παύλος Μπαρυτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ερημοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ορεινούς δήμους της Κρήτης.
0: Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί.
2: Άνοιξε και επίσημα ο νέος διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ρίχνει το όριο ένταξης στις 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πλέον οι δανειολήπτες μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης σε έως 420 δόσεις με ποσοστία, με προστασία σταθερού επιτοκίου 3% και υπό προϋποθέσεις κούρεμα της οφειλής.
3: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
4: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρύθμισης από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
3: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
4: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
3: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
4: Ο οφειλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξοδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλέτες και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορετικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
3: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξοδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
4: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτού.
2: Στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Το βοήθημα που κυμαίνεται από 700 ευρώ για τους τρίτεκνους έως 1.000 ευρώ για τους πολύτεκνους αφορά συνολικά 2.112 οικογένειες και θα καταβληθεί στο σύνολο των ετούντων.
1: Την 3η 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τους δικαιούχους. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση.

0: των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας για το έτος 2026. Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερεύει τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα και δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες.
1: Βγάζει να δώσει σε τρίτεκνους επίδομα, ειδικά στις αγρότησες, και ο αριθμός που γράφει είναι λιγότερος από αυτές που καταθέτουν αιτήσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτον, γιατί υπάρχει τεράστια μείωση και δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι το δημογραφικό, τελικά πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση. Και δεύτερον, γιατί οι προϋποθέσεις που ενδεχομένως βάζουν είναι αυτές που αποκλείουν τις αγρότησες. Δηλαδή, τι τους λένε? Ότι θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένες, θα πρέπει να έχουν 3 προστατευόμενα παιδιά. Λέει, και αν έχουν 3 παιδιά και το ένα, ας πούμε, έχει φύγει από την προστασία, έχει δουλειά μέσα σε αυτή την Ελλάδα της ευμάρειας και μπορεί να ζήσει μόνο του.
0: Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Ο πρόεδρος των τριτέκνων νομού Ηρακλείου αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα, με τον ίδιο να καλεί την πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του.
1: Και όλα αυτά τα πράγματα συντελούν στο να δούμε ότι κάποια στιγμή αυτή η Ελλάδα που χάνεται θα πρέπει να βρει ανθρώπους να την κυβερνήσουν που να το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πραγματικά. Εμένα μου δημιουργεί μια αλληλή εντύπωση το να μην υπάρχουν κατά αυτούς αγρότες στον αριθμό τρίτεκνες, που είναι η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού, οι αγρότες τρίτεκνες, για να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα. Πρέπει να λάβουν μέτρα και ενημέρωση τέτοια που πραγματικά να δούμε το δημογραφικό στη βάση που έχουμε πει κατά καιρούς. Στη βοήθεια πρέπει να δοθεί ούτως ώστε να γεννηθούν παιδιά. Η ύπαιθρος ερημώνει και εμείς βρίσκουμε τρόπους πάντα να την ερημώνουμε ακόμα περισσότερο.
2: Ένα μαγευτικό ταξίδι στα μουσικά διαμάντια της Μεσογείου υπόσχεται φέτος το καλοκαίρι ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μέσα από τη νέα του περιοδία στην Κρήτη. Η αυλαία αυτής της περιοδίας θα πέσει στις 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο.
0: Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει φέτος το νέο του μουσικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μεσόγειο» στην 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, εμπλουτισμένα με την αισθητική, το πάθος και την δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα. Μιλώντας στον Sky Greece 92,1, αναφέρθηκε στην εν λόγω παράσταση αλλά και στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό.
3: Ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Να ακουστούν κομμάτια σπουδαίων συνθετών όπως Ένιο Μωρικών, Λούτσιο Ντάλλα, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, το Γαλέζικα Φάντος, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία θα νοθούν με τα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο σε όλο κιθάρα που έχω στη δισκογραφία. Κυρίως είναι όχι για αυτούς που ακούνε κλασική μουσική, είναι για τον κόσμο που ακούει καλή μουσική, θα έλεγα. Γενικότερα, η μεσογειακή μουσική βρίσκει από πάθος, από συνέστημα, από φλόγα. Αυτά όλα τα έχει ανάγκη και ο μέσος ακροατής και είναι μια παράσταση που πηγαίνει πάρα πολύ καλά όπου και να παίζω.
4: Τι εννοεί, κύριε Μάργαρη, δηλαδή βλέπουμε συνθέτες οι οποίοι στη θεωρία έτσι είναι ετερόκλητοι, σπουδαίοι, αλλά ετερόκλητοι με ήχο που δεν, σε πρώτο άκουσμα δεν συγγενεύει άμεσα. Εσείς πώς βρήκατε συγγένεια ανάμεσα, ας πούμε, στον Νίνο Ρώτα και τον Μίκιο Θοδωράκη ή τον Ζακ Μπρέλ?
3: Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ο ήχος της κλασικής κιθάρας.

0: πρόγραμμα των μουσικών παραστάσεων θα παρουσιαστεί επίσης στις 3 Αυγούστου στα Χανιά, στις 4 Αυγούστου στο Ρέθυμνο και στις 5 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Στη σκηνή μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη θα βρίσκεται η ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη.
1: Και μαζί μου θα είναι μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια. Η Κατερίνα Βερβέρη είναι μια νέα κοπέλα που το ηχό χρωμάτι ταιριάζει απόλυτα στο ρεπερτόριο αυτό της Μεσογείου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, εικόνες βιβλικής καταστροφής συνθέτουν οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατακαίουν Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έντρομοι τις εστίες τους, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο υπό την απειλή ενός νέου ακόμη πιο σφοδρού κύματος καύσωνα.
1: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές προτού ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών απειλήσει να επιδεινώσει την κατάσταση. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, όπως περιέγραψε το Associated Press. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση μιας πυρκαγιάς κοντά στον Μπορντό κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι αναφέρθηκαν αρκετές αναζωπηρώσεις. Η φωτιά έχει κάψει περίπου 42.000 εκτάρια σε 6 ημέρες, έχει οδηγήσει 220.000 ανθρώπους σε εκένωση και έχει καταστρέψει 240 κατοικίες. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης, που έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν και πάλι να ανεβαίνουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι δίνει αυτήν την ώρα όφη με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Το παιχνίδι αυτή την ώρα είναι στο 43ο λεπτό. Ο όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Από τέρμα που σημειώθηκε πριν από περίπου 5 λεπτά, στο 38ο λεπτό, ο Νάσου, έπειτα από στατική φάση με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ για την Μπρέντα. Να πούμε εντάχει και την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Χρήστος Οκόντης: Χριστογεώργου Αθανασίου, Αποστολάκη, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Νους, Φούντα και η Σέκα. Με αυτούς τους 11 ξεκίνησε ο Όφη και αυτό που θέλω να αναφέρουμε, Σωτήρη, είναι ότι στο YouTube της ΠΑΕΟΦΗ, όπου μεταδίδεται αυτή την ώρα το παιχνίδι, ενδεικτικό της θέλησης για τη νέα χρονιά και της δίψας του κόσμου, καθώς είναι και μια ευρωπαϊκή σεζόν αυτή για τον Όφη, 3.500 άτομα είναι αυτή την ώρα online και παρακολουθούν.
0: Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό και δείχνει και τη δίψα του κόσμου για μια απαιτητική σεζόν και βεβαίως την ευρωπαϊκή συμμετοχή.

0: Ακριβώς, Σωτήρη, σε περίπου 1,5 λεπτό θα έχουμε και το ημίχρονο στην αναμέτρηση. Έχει ακόμα 45 λεπτά. Στο Κρέτε 24 το βράδυ θα έχουμε και το τελικό σκορ.
1: Μεταγραφικό ντεμαράζ τώρα για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ και τον δανεισμό από την Παλέρμο του διεθνούς Έλληνα αμυντικού Δημήτρη Νικολάου.
0: Επίσημη μορφή πήραν στον Όφη οι μεταγραφές των Αϊτόρ Καταλαπιέντρα και του Δημήτρη Νικολάου. Αμφότεροι, αφού πέρασαν από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους, ανακοινώθηκαν από τον Όφη και στη συνέχεια πέταξαν για Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Καταλαπιέντρα Φερνάντες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 στη Βαρκελόνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Αϊτόρ άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις Ακαδημίες της Βαρκελόνα και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα τη σεζόν 2015-2016, καταγράφοντας 2 επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey. Στην Ελλάδα, με τη φανελά του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ, μοίρασε και 15 assist σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας, 36 συμμετοχές, 14 γκολ και 7 assist, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Κύπρου. Ενώ ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη ήταν η Βραζιλιάνικη ΕΣΥ Βιτόρια, 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 assist. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο FC ως το καλοκαίρι του 2027. Γεννημένος στις 13 Αυγούστου του 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να ντυθεί στα χρώματα της Έμπολη. Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League. Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, ενώ το 2018 χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Όφη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, διαμορφώθηκε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,13%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,47 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 70 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τώρα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κορνάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εγωτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη, μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά. Και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά. Ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό στην ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ, την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι Εύχομαι σε τρία χρόνια που θα.
0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μεγάλα στα αριστούγια, αλλά πρόεδρο είναι. Πρέπει να δεχόμαστε του πρόεδρου και μετά τα ελαττώματά του. Που όταν είναι μαρτυριάδε. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρει άλλου ανθρώπου. Τον
1: πολύ
0: κύριο Γαβαλά.
1: Γραμματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
0: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Γενικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια. 7. 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό,

0: Το τοπικό εδώ στην Α1.
1: Τότε το Βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητα.
0: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
2: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
0: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίνεται κανένα. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
2: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
2: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
2: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Ναι, είναι κάτι νέο.
2: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική. Που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενόμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφαβητική.
0: Σωστό.
1: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15.
0: Ναι.
2: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
1: Ο πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9
0: χρόνια. Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
1: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και πλήσω το ανάποδο και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και να βελτιώσουν τα παιδιά.
0: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
0: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
2: ναι.
0: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
2: από τα 25 παιδιά η μισή και παραπάνω
0: ήταν...
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες σαν νέα παιδιά.

0: όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο μπάτζετ στην κατηγορία.
1: Αν και δεν κάνω λάθος, βγήκε. Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανετάκη.
2: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά θα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος.

0: έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία. Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
0: Σας ένωσε.
1: Μας ένωσε και ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
1: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
1: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
1: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
0: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε.
1: Κοίτα.
0: Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδα.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου ο Κώστας ο Καλπακίδης ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
0: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Cup. Εμείς κάθε καλοκαίρι.
2: Στο Αιγαίο Cup.
0: Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
1: Παραπάνω.
0: 2.500
1: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
0: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδία αν άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
1: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
0: Έγραψε και τραγούδι, να γράψει την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
1: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
0: Σωστό, είναι αγαπησχέρι και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το.
0: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
0: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
0: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
2: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Δούλευε όπως
1: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
0: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα. Ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος με τις μεγαλύτερες στιγμές.

0: ιστορία. Εργοτελίδης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
1: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον εργοτελή. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
0: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
1: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
0: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι, πολλές φορές,
0: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
0: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη. Ναι,
2: όχι, δεν κάνω.
0: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτες βέβαια. Ναι. Ήμουνα και δύο χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμίζο Νιανών.
0: Σωστό.
2: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς οι μέμπρος του ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με τις χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα, η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχαν.
0: Ναι.
1: Είχαν βγάλει ένα μπάτζετ κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά παιδί μου είναι για
0: αλήθεια.
1: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
0: τον οβολό μας,
1: για τον εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
0: Σωστά.
1: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι του περιέγραφο Λαμπρά. Και στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γυρίσει από Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα 21-22 χρόνια.
1: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
0: Καμία μεταγραφή
1: κάναμε αρκετές. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος? Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς Μέσα σε ένα μισό χρόνο.
1: Και στο τέλος
0: δύο τελικούς κυπέλλου και δύο σούπερ κάπ. Και βγήκε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και
0: να ρωτήσω. Ναι. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
1: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις κι εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτους προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέλει. Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Άστο εκεί στα κάτι.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε.
2: Είναι προπονητές.
3: Καλό λόγο και παραξενεύτηκε.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα αυτόν.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπεις στην ακαδημία, να μπεις να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλος, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχεις αγάπη. Και αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένεις να εισπράξεις κάτι, να το κάνεις απλά επειδή το θέλεις εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώς και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Επομένως, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για
0: καλά,
3: να κερδίσεις πράγματα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά...
3: Αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο. Να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει, δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην ΑΕθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορούσε να μου απαντήσει και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι

0: ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Κωνσταντέλη. Η προφανή απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
1: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρό, λόγω ότι φίλοι, παράγοντε, ποδοσφαιριστέ και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε
1: κιόλας. Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον Ακράτη στην Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
1: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κόλλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς,
1: ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησες τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο, που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ, αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
1: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρίδιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο περνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά. Θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που άμα ανέβεις εκεί πάνω το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται η πρόσβαση, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
1: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μα τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβει εκεί, είναι ωραία.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
1: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
1: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά. Είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
1: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο. Ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί. Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
0: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη. Λίγο έλειψε.
1: Ναι.
0: Να ανέβει η ομάδα στη. Με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε, που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, 1-0.
1: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στα παιδιά που, αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε.
2: Αρχικά να πούμε ότι, ναι μεν, η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι ευχόδια θα τους δώσουν.
0: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
0: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν. Κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
0: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία. Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
0: Ό,τι κάτσει.
1: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
0: Μα τι είπα, ελάχιστο ποσοστό.
1: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις. Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες. Ξενομανία.
0: Σωστά.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, πολλά όλοι, παιδιά. Ναι, ναι.
1: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Πρέπει να πάει και ακαδημίες, γεγονός.
1: Γίνεται χαμός.
0: Και είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
1: Σίγουρα. Ναι. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα. Του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε τα απαντήσεις, τους γονείς.
2: Εύκολα.
0: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφαση, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει αυτά τα 4 χρόνια τη ενεργή καθημερινή, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the blue.
1: Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
0: Αυτό είναι φοβερότα. Κάνουν έρανο. Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
1: Έχει έρθει παππού σε 92 χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
0: Ναι, ασχολείται με το.
2: Είναι προτεραιότητα.
0: Η έννοια του είναι αργότερα.
1: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι
0: ωραία,
1: πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Ωραία, ναι. Βέβαια.
2: Να πω ένα περιστατικό που είχε
0: συμβεί. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
2: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
0: Που του άρεσαν.
2: Από πάνω τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
1: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στον Εργοτέλη ήταν

0: να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε τον Ρονάλντο και τον Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
2: Καμία μα
1: καμία.
2: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασες.
2: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή όταν αποφάσισα ότι θέλω να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση.
2: Ναι.
1: Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαριώτης.
2: Ο Ρεθύμνιος μας λέει, δεν έχουν καμία σχέση, απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα, με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε, και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω, και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι η Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας στο Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
0: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι, έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
1: Είχες παίξει?
0: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα. Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: του παιδερούς η πρέκα ήταν η ομάδα.
0: Ο παιδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
0: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα, δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
0: Την μπαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
1: Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο? Και σε ποιο επίπεδο?
2: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές?
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβη πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό του, έτσι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν.

0: να δίνουν όλη την ώρα για να ξέρουμε τους παίκτες, πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
0: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν να είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον. Εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επομένως, αυτό το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
2: Ναι. Σε αυτό φρόντισε αυτό. Βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα. Και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
1: Να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
0: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
2: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει κάνει τον προπονητή. Δεν είναι όλοι για όλα. Όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει είναι Ερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
0: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή, Ατσιπόπουλο Πρινές, Ηρόδοτος.
0: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο και μετά στον Οδοντέλη.
0: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι, που λες, γιατί τι θέλω να σου πω, εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος, προσκλήθηκε γιατί αξίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω από το πώς συνέχεια. Θα αργήσει πάνω από πώς συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
2: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
2: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
2: Να μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Αυτό εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράστησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών, ήταν να πάω στο Ατσιπόπουλο. Πήγα στο Ατσιπόπουλο, στην Ένωση Ατσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
0: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Ο οποίος
0: θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
0: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζουνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
0: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς πόσο είναι. 39 μέρες.
2: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
1: θα
2: πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
2: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο,
0: okay,
1: από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς okay να τα.
0: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Αλλά θα πρέπει
1: ωραίο
0: να υπάρχει ένα μέτρο.
2: Να έχουν όνειρα.
0: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τα...

0: κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
2: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πόδι, ναι.
1: Τι έχει μέσα.
0: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει σαν ερωτές.
1: Τι έχει μπάλα μέσα. Για έναν άνθρωπο
2: είναι αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
0: Αξίες έχει.
1: Έχει αξίες.
0: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
2: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
2: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα, μείγμα φοβερό.
0: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ, συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευρωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
2: Ιστορία
1: μου, αμαρτία μου.
2: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγει το τραγούδι.
2: Που λέγει το τραγούδι. Είναι κάτι, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
2: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε.
0: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
1: παιδεύουν στέχνη.
0: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε
1: καλά. Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τα πω όλα.
1: Τα πω όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κίτρινα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι, σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν

0: πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι

0: Το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει... Και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις, κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες, και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
0: Ψάρι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σύν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά.